Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

2. Νούμερο 1.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Ζαν Λικ Μελανσόν. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία, σύμφωνα με την αστυνομία. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια ως ένδειξη συμπαράστασης, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για 34 καταγγελίες περί βίας σε βάρος διαδηλωτών. Σοβαρά επεισόδια εκδηλώθηκαν χθες και στην Αλβανία, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τυρανά. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Μηνύματα συμπαράστασης στον Ποντίφικα έστειλαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρό θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

συνδέομεθα σιγά σιγά, ο καθένας από όπου και αν βρίσκεστε και όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Στον Sky είστε πάντοτε συντονισμένοι, είτε από το σπίτι με την πρώτη γουλιά καφέ, είτε τσάι, οτιδήποτε άλλο πίνετε για το πρωί και ετοιμάζεστε, είτε ήδη στο δρόμο με τις καιρικές συνθήκες. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, θα μας τα πει και σε λιγάκι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Ήταν λίγο πιο ήπιο από αυτό το οποίο λέγανε ότι περιμέναμε, γιατί μας έλεγε και η Χριστίνα Σούση πολύ έντονους ανέμους το βράδυ και όλα αυτά. Ευτυχώς δεν το λέω, δηλαδή καλύτερα να πέφτουν έτσι έξω παρά να συμβαίνουν τα αντίθετα. Οπότε λοιπόν ήμασταν προετοιμασμένοι, είχαμε σηκώσει και τις τέντες, είχαμε φροντίσει και τις γλάστρες στα μπαλκόνια, όπως τα έλεγε και η Χριστίνα Σούση. Θεωρώ τουλάχιστον για το κέντρο της Αθήνας ότι ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα από αυτό το οποίο περιμέναμε. Δεν πειράζει, καλύτερα αυτό παρά να μην έχουμε την σωστή προετοιμασία. Όπως και να έχει, πάντως προσοχή στους δρόμους, ιδίως και εκεί που έχουμε και τα προβλήματα, διότι αυτά δεν σταματάνε, μπορούμε να προχωράμε ως χώρα στην οικονομία και όλα αυτά. Τα γνωστά σημεία τα οποία έχουν προβλήματα με τους δρόμους και τις βροχοπτώσεις παραμένουν σταθερά, οπότε λοιπόν μην χάνουμε και τη σταθερότητά μας, έτσι είναι, μην χάνουμε και τα γνωστά σημεία μας. Όπως και να έχει, πάντως ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της έναρξης Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στον Sky 100,3, είναι 5 και 10 ακριβώς και πάλι καλημέρα σε όλους και σε όλους. Κώστας Πανός μαζί αυτό το πρωινό φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στην μουσική σύνδεση το χτες και το σήμερα και το σαν σήμερα φροντίζει και επιμελείται η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170-174. Ό,τι χρειάζεστε. Αν κάτι πρέπει να μεταφέρουμε και στους φίλους πρωινούς της παρέας, είναι εδώ να απαντήσει, να καταγράψει και αν χρειάζεται να τα πούμε και στον αέρα. Επίσης, θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του δικτύου αν τα στείλετε στη σελίδα του sky.gr, στο εικονίδιο του ραδιοφώνου. Εκεί θα βρείτε και έναν κίτρινο φάκελο, υποφάκελο που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε αυτό το οποίο θέλετε και έρχεται εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Μηνύματα μέσω του κινητού και στον πενταψήφιο αριθμό του Sky, όπως επίσης και μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003, που ήδη έχετε στείλει τις δικές σας καλημέρες, τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον Χάρη, καλό πρωινό Χάρη μου, να σε καλά, καλή δύναμη. Και στον Λάζαρο Γιαννούδη, καλημέρα Λάζαρε, καλή δύναμη και σε ένα καλό πρωινό. Την πόρτα εξόδου λοιπόν από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο κύριος Donald Trump, ο πρόεδρος της Αμερικής, εν μέσω λοιπόν των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Νέα, με την πρώτη της εχθές εμφάνιση και στους δημοσιογράφους, δήλωσε πως τη ζητήθηκε να παραιτηθεί, ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει πως έκανε καλή δουλειά. Αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε, καθώς και ότι δεν αποτελεί μέλος οικογένειάς του. Η ίδια πάντως απάντησε μέσω ανακοίνωσης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε τη δική της απάντηση, την πρώτη φαντάζομαι απάντηση υπερασπιζόμενη τον εαυτό της, χαρακτήρισε ψευδής τις βάρους κατηγορίες, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη για το έργο της πρεσβείας κατά τη θητεία της. Το παρασκήνιο της αποπομπής της και τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην πρεσβεία είναι εδώ, θα ακούσουμε πολλά, θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ, τόσο Μιχάλης Ιγνατίου όσο και εδώ το διπλωματικό μας ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλνίκου, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ θα έχουν πολλά να μας πούνε. Εν αναμονή της απόφασης του νέου πρέσβη, αυτό θα δούμε αν θα γίνει είτε πριν τις ενδιάμεσες εκλογές είτε μετά. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως εξετάζεται, όπως επίσης εξετάζεται και τι θα έρθει και ποιος θα έρθει. Θα έρθει κάποιος ο οποίος θα είναι εντελώς και αμυγός διπλωμάτης, άνθρωπος δηλαδή ο οποίος γνωρίζει από διπλωματία, γνωρίζει αυτήν την όλη διαδικασία, ή θα είναι πάλι ένας από τους προσωπικούς φίλους του κ. Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να τους ικανοποιήσει. Είναι ερωτήματα που έθεσε και χθες, τον ακούσουμε και αμέσως μετά την σύνδεσή μας και με την τηλεόραση των Μιχάλη Γνατίου, τα έθεσε χθες την κουβέντα με την Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο. Τώρα πάντως η Μάρο Καρούση και ο Νίκος Μινάς συνομιλούν με τον Μιχάλη Γνατίου. Θα τους ζητήσουμε να μας μεταφέρουν όλα αυτά τα οποία τους λέει, για από ό,τι βλέπω και στον τίτλο. Αναζητούν τον αντικαταστάτη εδώ της κυρίας Γκυλφόιλ. Πάντως ο νούμερο 2 τώρα αναλαμβάνει τα ηνία της πρεσβείας, ο οποίος την έτρεχε σύμφωνα και με πληροφορίες την τελευταία περίπου 1,5 με 2 εβδομάδες. Έτρεχε εντός εισαγωγικών που λέμε όλα τα ζητήματα τα έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία και τη διοίκηση μιας πρεσβείας, ο νούμερο 2 της ελληνικής πρεσβείας, της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά φαίνεται πως είχαν λάβει τα μηνύματά τους αυτοί που έπρεπε να τα λάβουν και ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου εχθές. Στα υπόλοιπα, στα 30 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με πληροφορίες η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του οποίου θα ξεκινήσει

Από αύριο. Σήμερα περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Εγώ θα κρατήσω την αισιόδοξη και στο καλό ρεπορτάζ το οποίο έχει πάντοτε ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα τον ακούσετε και εδώ γύρω στις 8 με τον Άρη Πορτζάλτε. Ο οποίος Νίκος μας λέει και το λέει εδώ και πολλές μέρες με το δικό του ρεπορτάζ ότι θα κινηθεί το πετρέλαιο τόσο με την κρατική επιδότηση αλλά και με την επιδότηση και την στήριξη των διελιστήριων από το 1,45 έως το 1,50. Εκεί λοιπόν το βλέπει ο Νίκος, εκεί λένε οι πληροφορίες του. 1,50 να είναι, 1,55 είναι πάντως πολύ χαμηλό. Από αυτό το οποίο είχε ήδη κλείσει την προηγούμενη περίοδο στο 1,70-1,75 που είχε πει και ο Πρωθυπουργός. Αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων σήμερα το πρωί, οπότε θα τις περιμένουμε. Θα έχουμε και τον Νίκο ανά πάση στιγμή με το που το γνωρίζουμε. Ενώ επίσης χθες ο κύριος Πιερακάκης ανακοίνωσε την ελάφρυνση των καταναλωτών. Θα υπάρξει και με την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης που ανακοίνωσε ο κ. Φιερακάκης φεύγοντας για την σύνοδο και βεβαίως για την συνάντηση που έχει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στο επίκεντρο, είναι σε αυτό το οποίο προφανώς απασχολεί το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, γνωρίζοντας πάντοτε όμως και το τι ακριβώς περιθώρια υπάρχουν, πώς διαμορφώνονται όλα αυτά και γι' αυτό. Ακούτε Sky, Νίκο Φιλιππίδη και είστε σίγουρα ενήμεροι για όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους. Θα μας βρουν κάπου στο μέσον η σύνδεσή μας με την τηλεόραση και εμείς θα συνεχίσουμε με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία εδώ έχουμε και πολλά να πούμε και φυσικά πολλές ειδήσεις. 11 η ώρα εδώ στο κεντρικό ροθάλαμο του Sky ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Μία ώρα μετά και με χθεσινή παρουσίαση για το νόμο σχέδιο, το σχέδιο νόμου που φέρνει το ΠΑΣΟΚ και την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Θα ακούσουμε πολλά. Οπότε λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι 11 με 12. Νωρίτερα από τις 8.30 ένας άνθρωπος που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, τον διαβάζουμε όμως, οι φοιτητές τον απολαμβάνεται διότι έχει πολύ μεγάλο χάρισμα στην μετάδοση των δεδομένων και των γεγονότων αλλά και της ιστορίας και ιδίως τα της οικονομίας, ο κύριος Γιώργος Οσκούφης με τον Άρη Πορτοσάλτε εδώ 8.30 με 9 να δούμε λίγο τι γίνεται με τα ομόλογα, τι γίνεται με την Γαλλία, διότι αν σκάσει η Γαλλία τότε όλοι πρέπει να προσέχουμε, είναι αυτό που λέμε τα ζητήματα της οικονομίας και το πόσο ντόμινο μπορεί να αποδειχθεί. Μην και έχουμε κάτι αντίστοιχο με τη Lehman Brothers που έχουμε και να έχουμε πάλι ένα τέτοιο φαινόμενο το 2026. Είναι κάτι το οποίο ο κ. Λογοσκούφης ασχολείται με αυτά. Θα τον ακούσετε εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτε 8.30 με 9. Ο κύριος Χριστίδης 10.30 στον Εξώστη θα ανέβει εκεί με τους δύο συναδέλφους. Διότι χθες είχαμε ο κύριος Χατζηβαρδάς κάτι είπε στον κανάλι της Βουλής ότι θα τα φέρει ο χρόνος, θα συγκυβερνήσουμε κιόλας και με το ΣΥΡΙΖΑ και με την ΕΛΑΣ. Να δούμε τι λέει ο κύριος Χριστίδης, στέλεχος και βεβαίως βουλευτής χρόνων του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο κύριος Παπαστεργίου, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, θα είναι 1.30 εδώ στο 3-on-3. Θα παίξουν μπάσκετ ατομικό με τον Τζούνο τον Κούτρα και τον Νότι Παπαδόπουλο. Για όλα τα ζητήματα που έχουμε, τα ζητήματα με την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά και φυσικά αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη Βουλή στην διαδικασία της συζήτησης για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά ανήλικα κάτω των 15 ετών. Δυνατή λοιπόν βροχή. Πάμε στου κυριότερου ειδήσεων ειδήσεων όπω ομιλήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης. Πέφτει από εχθές κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του νεκροπεδίου της Αττικής. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο 31 το χιλιόμετρο, για 200 περίπου μέτρα, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το αντίθετο ρεύμα. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά, στην Ομιρίδου Σκυλίτση, από το ύψος οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι στην οδό Ημερουπεύκου από το ύψος οδού Ιωάννου. Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία παρατηρούνται σε δρόμους αλλά και καταστήματα στην Σκιάθο με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους. Στο μεσημέρι έχει 112 και σε Εύβοια και Σποράδες προτρέποντας για περιορισμό δραστηριοτήτων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνης, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρου, Κοπέλου, καθώς και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν εκεί με τηλεεκπαίδευση.
Σε επιφυλακή είναι και ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων και για οτιδήποτε χρειαστεί τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσετε.

0: με δύο τηλεφωνικούς αριθμούς 1595 και το 210-5277-066. Κίμερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος εχθές στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακυρεότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει αρκετά την τιμή, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα είναι η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών τον κύριο Θάνο Πετραλιά. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας, ρυθμίσει ως 120 δόσεις για οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καθώς και περιορισμό των πανωτοκίων. Διευκρινήσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη απαντήσει διπλωματικά, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Δημήτρη. Είχαμε πιάσει εδώ πέρα την κουβέντα με τον Μιχάλη Ιγνατίου για όλα αυτά που γίνονται με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μας είπε, να ξέρεις, Δημήτρη.
0: Μην τα κρατήσετε για τον εαυτό σας, πείτε τα.
1: Ότι αυτός που θα την αντικαταστήσει, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία τώρα αυτή που θα γίνει και θέλει χρόνο κτλ. Αλλά αυτός που τώρα θα την αντικαταστήσει είναι ένας πολύ ικανός διπλωμάτης.
2: Με
1: πολύ καλή γνώση των πραγμάτων. Και είπε ο Μιχάλη, στην δική του γνώμη εξέφρασε, ότι μακάρι να ήταν αυτός πρώτος αντί για την Κίμπερλι.
0: Σας είπε ο Μιχάλης εάν θα γίνει πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές?
1: Δεν μας είπε. Όχι, δεν μας είπε, όχι.
2: Είπε ότι είναι μια μακρά διαδικασία και ότι χρειάζεται αρκετές κλίδες υπάρχουν, αρκετά στάδια για να έρθει.
0: Τα σενάρια τα έλεγε και χθες το βράδυ με τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο. Ήταν δύο. Ή αυτό το οποίο είπε τώρα για κάποιον ο οποίος θα έχει άριστη γνώση των διπλωματικών, δηλαδή θα είναι ένας τέλεχος του State Department, κάτι το οποίο θέλει ο κύριος Ρούμπιο αλλά και ο κύριος J.D. Vance, ή θα είναι ένας προσωπικός φίλος του κύριου Τραμπ, τον οποίο θα πρέπει να ικανοποιήσει. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες του Μιχάλη λένε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα ξέρει από διπλωματία. Αυτό είναι και
1: ότι
0: καλό.
1: Ο αντικαταστάτης είναι σίγουρα πάντως αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα μαθαίνω μόνιμος, αλλά μου έκανε εντύπωση που είπε ότι μακάρι να ήταν αυτός για την Κίμπερλι. Δηλαδή.
0: Κάτι θα ξέρει παραπάνω, Μιχάλης.
1: Κάτι θα ξέρει παραπάνω. Ναι, λοιπόν, προφανώς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με ΠΑΣΟΚ Ελλάς, όπου νιώθει την καυτή ανάσα ο ένας στο σβέρκο του άλλου.
0: Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Είχαμε εχθές το interview, μάλλον προχθές interview και εχθές η opinion του Ζαχαρία Ζούπη στο Action. Εκεί λοιπόν φαίνεται και στις δύο δημοσκοπήσεις θα ακολουθήσουν και άλλες. Έρχονται και εμείς νομίζω. Έχουν και υπόλοιπες εταιρείες. Εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πεντακάθαρα στο κομμάτι ότι είναι κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία μετά από 8 χρόνια. Αυτό δεν αμφισβητείται. Και παίζεται η δεύτερη θέση. Ή αν θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ ή αν θα είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάδα. Του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία κάθε φορά λίγο μειώνεται. Κατά 0,3 μείωσε το ΠΑΣΟΚ την διαφορά. Ανέβηκε δηλαδή λίγο το ΠΑΣΟΚ. Λίγο σταθερός με ένα 0,1 κάτι κάτω ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ποιος θα είναι δεύτερος, όχι ποιος θα είναι πρώτος. Αυτό όλοι λέει οι δημοσκόποι. Άκουγα χθες και την ανάλυση του κυρίου Ζούπη. Όλοι οι δημοσκόποι συγκλίνουν στο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Το ποσοστό είναι το δεύτερο το οποίο θα το δούμε όταν θα γίνουν οι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις και μέχρι τώρα οι απαντήσεις που δίνει ο κόσμος είναι αυτή. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, ανδιαφεσβήτητα, μετά από 8 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αλλά αυτό το οποίο παίζεται είναι όντως η δεύτερη θέση. Σωστά λες, Μάρο.
1: Δημήτρη, να πούμε λίγο τι γίνεται και με τα καιρικά μας. Γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Νίκο. Είχαμε 112 χθες στην Εύβοια, στις Σποράδες. Στους δρόμους, σου έχουν στείλει καθόλου οι ακροατές του Sky αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
0: Προς το παρόν όχι, αλλά γνωρίζουμε από τον Στέφανο Νικολαίδη που έχει όλη τη νύχτα βάρδια εδώ στην σύνταξη Δύσου ότι έχουμε προβλήματα εδώ στην Αθηνών Κορίνθου, στο 31ο χιλιόμετρο για 200 περίπου μέτρα. Εκεί είναι λίγο το πρόβλημα. Και εδώ στην Ομηρίδου Σκυλίτση, στο ύψος του οδού Τζαβέλα, μας λέει η τροχέα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως και στο Πικέρμι, στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος του οδού Ιωάννου. Εκεί είναι τα προβλήματα. Είναι γνωστά σημεία, τα έχουμε ξανακούσει. ακούσει κατά καιρούς. Ναι. Και φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος, αυτό έλεγα και νωρίτερα, ότι

0: Μάλλον ήρθε λίγο λιγότερο έντονο το φαινόμενο το οποίο περιμέναμε και μας είχαν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι. Ευτυχώς. Καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι παρά φυσικά να έχουμε οτιδήποτε άλλο.
1: Κι άλλο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε, λέει η γιαγιά μου, Δημήτρη, να ξέρεις.
0: Κατά τα άλλα, αυτό το οποίο νομίζω καλό είναι να το ακούσουν και από την τηλεόραση οι τηλεθεατές μας, σε λειτουργία τίθεται από σήμερα. Ακούσατε ότι μπορεί, δεν ξέρω αν θέλετε να την κάνετε, Νίκο και Μάρο, με την καλή έννοια, διότι ξεκινάει από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση για πολίτες και οικογένειες, όπου θέλουν να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να πάνε στις περιφέρειες. Και μιλάμε για Κιλκής, Φλόρινα, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Γιάννα και Θεσπρωτεία. Και δίνουν και 5.000 ευρώ ως προκαταβολή.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Και
1: πάρα
2: μακάρι
1: πολύ ωραίο.
2: Να παρακινήσει ο κόσμο, γιατί η επαρχία το έχει ανάγκη.
1: Όσο ανάγκη το έχει η επαρχία, τόσο δύσκολο είναι στην Αθήνα. Πραγματικά δεν είναι βιώσιμο πια να είσαι στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θα συμπέσουμε άραγε με ρεπορτάζ, για να σε ιντριγκάρω λίγο, Μάρο, διότι σαν σήμερα το 1902 είναι η πρώτη καταδικαστική απόφαση που βασιζόταν στα δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Τι λες,
2: 1902
1: δακτυλικά αποτυπώματα.
0: Ακριβώς,
1: τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Σαν σήμερα, απίστευτε. Πολλά μπορείς να διαβάσεις. Καλό είναι να μπαίνουμε, να το βλέπουμε, έτσι να γυρίζουμε και λίγο πίσω στον χρόνο.
1: Τα θυμάμαι όλα αυτά που έχεις πει, να ξέρεις. Αν μου κάνεις κάνα τεστ, κάνα quick test, είμαι έτοιμη.
0: Μη σου κάνει Νίκος εκεί και αρχίσει να κάνει Νίκος Κωνιτόπουλος. Εγώ μια χαρά.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα
1: μας και στους κρατές του Sky.
0: Καλό πρωινό. Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση, στην πρώτη εικόνα της τηλεόρασης. Αυτό την, έτσι, λίγο την σύνδεση που κάνουμε καθημερινά για να μας ακούτε και να μας βλέπετε, να τους ακούτε και να μας βλέπετε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε εμείς τις ειδήσεις μας σε τίτλους. Προφυλακίστηκαν χθες το βράδυ δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Ως τουλάχιστον 6 ώρα το πρωί θα παραμείνουν στις σκηνές στην πλατεία Συντάγματος οι φοιτητές της Αθήνας σε ένδειξη διαμαρτυρίες για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω της στεγαστικής κρίσης. Κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του, δήλωσε χθες στον Sky η Υπουργός Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκειά του και την καθυστέρηση που σημειώνεται στην πιστοποίηση των ελέγχων από το ΤΕΕ εξέφρασε ο Δήμος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κ. Γιώργος Στασινός, επισήμανε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης και υπογράμμιση της αρμοδιότητας και της ευθύνης δημοτικής αρχής για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων. Στη δική για την τραγωδία των Τεμπών, οι καταθέσεις προκαλούν ρήγη. Εχθές, η μητέρα του μοναδικού επιζώντα του Γεράσιμου αναρωτήθηκε το τι βίωσε το παιδί της και το περιέγραψε ως μια πυρηνική έκρηξη. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας την οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται και δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Μετά τον Εύρο, λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Γιάννα, Θεσπρωτεία. Δυνατότητες συμμετοχής έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκαταστήσουν και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Την πρώτη της συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες τρεις μέσα στο Νοέμβριο. Στόχος, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η στήλη Δείκτης, στόχος λοιπόν είναι να παραδώσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο έναν οδικό χάρτη, τον οποίο θα αξιοποιήσει η χώρα μας, εφόσον πάρει τελικά την απόφαση να προχωρήσει στην ανάπτυξη δικού της αντιδραστήρα. Η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί και με τη συμμετοχή της επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης Πυρηνικής Υποδομής και της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εχθές. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Jean-Luc Mélenchon. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία. Σύμφωνα με την αστυνομία, κλειστά παραμένουν 214 σχολεία.

0: Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές της πρόωρες εκλογές προσφυγής κάλπες 29 Νοεμβρίου την αυλαία για μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους λοιπόν περίπου 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία, καθώς και σε 4 μικρότερες, Εστονία, Φιλανδία, Ελλάδα και Σλοβακία. Ο Πάπας Λέων, ο 14ος, υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Και στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό, κόντρα στη Βαλένθια με 102-97, ενώ απόψε στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. 5:30 παρά κάτι δευτερόλεπτα, ο Στέφανος Νικολαίδης στη θέση του, τίτλοι ειδήσουν με ό,τι νεότερο και επιστρέφουμε και με Γιώργο Κεραμιτζόγλου να δούμε και τι άλλο συμβαίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Αττική και φυσικά και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Πικέρμι στην Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Οδού Ιωάννου. Στη Σκιάθο προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε το 112 περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Χθες το μεσημέρι ήχησε 112 και σε έβια και σποράδες για αποφυγή μετακινήσεων έως σήμερα το απόγευμα. Λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους Δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρυθίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόουν στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, στο πρωινό της 14ης Οκτωβρίου 2026, 5:32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Σήμερα είναι μεγάλο μαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Γερβάσιος, Γερβασία, Ιγνάτιος και Ιγνάτης γιορτάζουν. 7:32 η Ανατολή του Ηλίου, 18:49 η Δύση του Ηλίου. Και ελάτε να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Όπως πάντα κάνουμε αυτήν την ώρα με τη βοήθεια του sansimera.gr. Οπότε λοιπόν έχουμε το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά το βασιλιά των Άγγλων Εντουάρδο το δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και να κηρύσει την εξαρτησία της Σκωτίας. 1862 το από μεσήμερο ο Αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος και πανηγυρίζει την έξωση του Όθωνα. Μετά την τοξολογία, ο πρόεδρος προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος και όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα λαμβάνουν χώρα στην χώρα μας, στην Ελλάδα, στην Αθήνα το 1862. 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εκρηκτικών. 1944 ο Γερμανός στρατηγός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως η Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στην Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1976 ο Γεώργιος Καμετερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. 1994 οι ηγέτες του Ισραήλ

της Παλαιστίνης και είναι οι αρχιτέκτονες που μοιράζονται τη συμφωνία του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ενώ σήμερα το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεινε τον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge Amartya Sen για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιες. 1939 σήμερα γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Ενώ σε σήμερα επίσης το 1995 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα δημοσιογράφος και η μεγάλη Ελληνίδα εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, η Ελένη Βλάχου, σε σήμερα το 1995. Θα δώσει πάνω.

Για Νικολακίσα, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μάνο Νιφλή επίση. Σήμερα το 1940 γεννιέται ο Βρετανό επαναστάτη του rock and roll, Άγγλο τραγουδιστή, ένα από του πιο εμπορικού καλλιτέχνε όλων των εποχών, με περισσότερου από 200, περισσότερο από 250 εκατομμύρια πωλήσει δίσκων παγκοσμίω, ο Cliff Richard.

της μόδας. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Leonard Bernstein, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης, ενώ σε σήμερα επίσης το 1995 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα δημοσιογράφος και η μεγάλη Ελληνίδα εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, η Ελένη Βλάχου, σε σήμερα το 1995. Θα δώσει πάνω.

Για Νικολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μάνο Νιφλή επίσης. Σήμερα το 1940 γεννιέται ο Βρετανός επαναστάτης του rock and roll, Άγγλος τραγουδιστής, ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, περισσότερος από 250 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, ο Cliff Richard.

Καλημέρα, ο κριτικός μας στέλνει μήνυμα και μας λέει κομμένο λέει όλο το ρεύμα στην Παλίνη όλο το βράδυ. Σου έχει στείλει μήνυμα ο ΔΔΕ, γιατί συνήθως στέλνει πλέον, είναι καινούργια αυτή η ενημέρωση που παρέχει δωρεάν. Στο Viber στέλνει μήνυμα ο ΔΔΕ. Θα το αναζητήσουμε και εμείς. Προφανώς θα υπάρχει κάποια βλάβη. Θα δούμε και τα σχετικά συστήματα. Στο τρίτο, θα μιλήσει καλημέρα, καλό πρωινό. Τα Καρατολαγωνίσει καλημέρα, καλή δύναμη. Και επίσης η Έφη, καλό πρωινό. Να σε καλά, καλή δύναμη. Νίκο Παπάντη, καλημέρα. Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα. Βέβαια, Μπουγιούρα, επίσης, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, Αλεξάνδρης Παναγιώτης. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Αρτάν. Ο Ανδρέας μας λέει ότι μιας και αναφερθήκαμε στους δρόμους και το πώς κυκλοφορούμε, να μιλήσουμε και τους αναγκέφαλους οδηγούς, για να μην τους χαρακτηρίσω διαφορετικά. Ότι αν θέλουν να πάνε να αυτοκτονήσουν και να τρέχουν έτσι, ειδικά αυτές με τις χερικές συνθήκες, με τις μοτοσυκλέτες τους περνάνε ξυστά από δίπλα μας, δεν τους φτάμε σε τίποτα. Καλημέρα, Ανδρέα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Χάρης μας λέει καλημέρα, πάντα με χαμόγελο και υγεία. Καλή εκπομπή, να σε καλά. Καλημέρα επίσης, Λάζαρε, καλή δύναμη. Και εκτός του Cliff Richard, σήμερα το 2004, ένας από τους επιδραστικότερους και ίσως από τους πιο ροκ και στην ζωή αλλά και στην καλλιτεχνία του, φεύγει από τη ζωή σήμερα το 2004, ο Βλάσης Μπονάτσος.

0: Και πάμε στο Γιώργο Κρεμιτζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι συμβαίνει, πώς είναι τα πράγματα, πώς κύλησε η νύχτα?
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Καταρχήν να επισημάνουμε το εξής, ότι για εδώ στην Αττική, παρόλο που είχαμε και έντονη βροχόπτωση σε αρκετές περιοχές, έως τώρα δεν υπάρχει κλίση προς την πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια, σπίτια και όλα αυτά.
0: Έχω σωστή την εκτίμηση ότι ίσως πέρασε λίγο πιο ξυστά, λίγο πιο μαλακά από ό,τι περιμένανε ή έδειχναν τα συστήματα μέχρι και αργά τα απόγευμα χθες?
1: Έβρεξε σε αρκετές περιοχές. Για παράδειγμα, στο Πέραμα είχαμε έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Και γι' αυτό έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εκεί στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο 31ο χιλιόμετρο. Είναι ένα μικρό τμήμα, περίπου 200 μέτρα, που έχει πλημμυρίσει η παλιά Εθνική Οδός και γι' αυτό έχουμε την εκτροπή κυκλοφορίας. Αλλά παρόλα αυτά προβλήματα δεν έχουν διαπιστωθεί ως τώρα και όλα τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά. Δηλαδή, από τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα για την Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία σήμερα, για τους γονείς που έχετε και το ενδιαφέρον. Χρειάζεται

0: μόνο προσοχή τώρα λίγο πριν μπείτε στο σχολείο, δηλαδή κατά την διάρκεια που πάτε στο σχολείο, μην περάσουμε τώρα πάνω από ένα αριάκι, μην περάσουμε δηλαδή όταν βλέπουμε να έχουμε έντονη βροχόπτωση, πηγαίνουμε σιγά σιγά με προσοχή ούτως ώστε να φτάσουν τα παιδιά κανονικά στο σχολείο. Τώρα επίσης είναι και ένα θέμα εκεί στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση και από την Τζαβέλα, που και εκεί πράγματι έχει πλημμυρίσει η άσφαλτος, εκεί χρειάζεται και εκεί ιδιαίτερη προσοχή και σιγά σιγά να προχωρούν τα οχήματα. Τώρα το άλλο σημείο στο Πικέρμι που έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας εκεί στην Ήμερου Πεύκου και Αγίου Ιωάννου, είναι ένα σημείο το οποίο, να ξέρετε, πλημμυρίζει ακόμα και με μια απλή βροχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια κακοτεχνία χρόνια τώρα εκεί στο Πικέρμι. Αποφεύγουμε αυτή την οδό. Δηλαδή είναι μια τοπική οδός η Ήμερου Πεύκου και στο Πικέρμι, χρειάζεται προσοχή, την αποφεύγουμε για να μην αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Τα σημαντικότερα είναι Βόρεια Εύβοια και Σκιάθος. Εκεί που είχαμε και μηνύματα 112 ιδιαίτερα για τη Σκιάθο, όπου έχουν παρασυρθεί και οχήματα από τα ορμητικά νερά. Εκεί είχαμε 112 λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ούτως ώστε περιορίζουμε μετακινήσεις για να μπορέσουν και εκεί οι κάτοικοι να περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δηλαδή γενικά στις σποράδες είχαμε έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης και στη Βόρεια Εύβοια είχαμε πολύ ισχυρά καιρικά φαινόμενα και παρατηρούνται πλημμυρικά ζητήματα στην Αγία Άννα, στη λίμνη της Βόρειας Εύβοιας, σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια έχει βγει απόφαση από εχθές το απόγευμα να είναι κλειστά τα σχολεία σε πάρα πολλές περιοχές στην Εύβοια, δηλαδή και στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου και στη Χαλκίδα, δηλαδή θα είναι κλειστά τα σχολεία στις περισσότερες περιοχές της Εύβοιας. Επίσης το κύμα κακοκαιρίας, επειδή θα μετακινηθεί και προς τις θαλάσσιες περιοχές, δηλαδή προς Ανατολικό Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο, δηλαδή έχουν βγει αποφάσεις ήδη από χθες το απόγευμα σε όλες οι κλάδες και στα δωδεκάνηστα τα σχολεία να μην λειτουργήσουν σήμερα και τα παιδιά να κάνουν μάθημα με τηλεεκπαίδευση. Και βέβαια χρειάζεται προσοχή, γιατί θα έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Άρα λοιπόν και όσοι οδηγείτε μηχανές, να προσέχετε, γιατί οι άνεμοι θα είναι πάρα πολύ ισχυροί σε αρκετά σημεία της χώρας, και αυτό λοιπόν να μην κάνουμε ούτε υπερβολές ούτε να θέτουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο.
1: Προσοχή ακόμα και για σήμερα, και όπως έλεγε μια μικρή ανάπαυλα Πέμπτη Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο φαίνεται με τα δεδομένα τα χθεσινά ότι θα έχουμε πάλι βροχόπτωση σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Φθινόπωρο είναι, θέλουμε αυτές τις βροχές για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως να προσέχετε εκεί που η πολιτική προστασία έχει ειδοποιήσει ότι θα είναι κόκκινες οι περιοχές, δηλαδή κυρίως στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται προσοχή, ούτως ώστε όταν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα κάνουμε και αυτοπροστασία, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα.
1: Γιώργο, μια χάρη, μέχρι να είτε στο Γιώργο είτε αν μας προλάβει σε εμάς, λίγο να δεις εκεί την Παλίνη, αν μιλήσει με το ΔΔΕ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι βλάβη υπάρχει, διότι μας λένε και άλλοι φίλοι. Ο Νίκος λέει ότι το αποδίδει και πριν λίγο καιρό, λέει, οι Ρωμά είχαν κλέψει δύο φορές καλώδια, είχαμε χωρίς καμία ειδοποίηση. Είναι οι ειδοποιήσεις που στέλνει ο ΔΔΕ είναι για τις προγραμματισμένες βλάβες ή προγραμματισμένες συντηρήσεις. Και λέει ότι θα διαρκέσει μέχρι τόσο, το στέλνει στο Viber, γιατί μου ήρθε προχθές για το σπίτι στο Πορταράφτη. Ναι, εκεί λοιπόν στα ζητήματα λέει, που είναι προγραμματισμένα. Στα έκτακτα, όπως μας λέει ο Νίκος, αλλά και μας το έστειλε νωρίτερα και ο Γιάννης, θέλει λοιπόν προσοχή. Έχετε λοιπόν κατά νου και τι ακριβώς σημαίνει. Επίσης σου λέω ότι καλημέρα μας λέει ο Δημήτρης στην Εθνική Οδό από Άγιο Στέφανο προς Λαμία. Έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα. Θέλει πολύ προσοχή. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, κοιτάς λίγο το ΔΔΕ εκεί στην Παλίνη να δώσουμε μια απάντηση στους ακροατές μας και σε περιμένω. Αλλιώς το Γιώργο τον Ψάλτη. Να σε καλά. Ο Γιώργος Ερμητόγλου, αγαπητή, μας ενημέρωσε για ότι τελευταίο υπάρχει. Ζωντανά 7 η ώρα έχει να σούζει στο διευρυμένο δελτίο με την Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζουμε εμείς με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυρία Γκίλφοϊλ. Και η Κίμερλι Γκυλφόιλ ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, πρώτα στις δηλώσεις, μετά και την αποπομπή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η κυρία Γκυλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε εφημερίδες.

0: εσωτερική της πλευρά, κυρία Γκυλφόιλ, χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο, να ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλα, αλλά και το ότι ακριβώς είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ εχθές, ερωτώμενος από τους δημοσιογράφους.
1: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Για κάποια περίοδο υπήρξε απλά σύντροφος του γιού μου, πρόσθεσε με νόημα στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παρέτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στην κυβέρνηση δεν άρεσαν όσα έγραφε ο τύπος για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και τις δραστηριότητές της εδώ, παρότι γενικά αξιολογεί θετικά το έργο της. Ο πρόεδρος ρωτήθηκε μάλιστα αν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Γκυλφόιλ. Το αρνήθηκε και τόνισε ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της. Έχει ιδιαίτερο νόημα ο τρόπος που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διαχωρίσει την οικογένεια από την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, καθώς από τα πρώτα καταγγελτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ειδικά μετά τις ανακοινώσεις της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, όλα τα διεθνή μέσα μιλούσαν για τις προσωπικές της σχέσεις με τον Τραμπ που έκαναν δύσκολη οποιαδήποτε αποχώρησή της και μιλούσαν ακόμη και για μια ντροπιαστική στιγμή για τον πρόεδρο. Φαίνεται όμως ότι πλέον είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ενδεικτική μια πρώτη αντίδραση Ρεπουμπλικανού γενεουσιαστή της Γιούτα, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση να ζητηθεί η παρέτησή της αποτελεί το είδος της ηγεσίας που επιζητούν οι Αμερικανοί.
2: How surprised were you to learn about these allegations?
3: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No. She went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So.
0: Ουδέν σχόλιων δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για να προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές πάντως κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο μιλήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβη από την Αθήνα σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση εξηγήσεις για το αν έχει λάβει πρωτοβουλίες μετά τα δημοσιεύματα που ενέπλεκαν την Κίμπερλι Γκυλφόιλ σε συναλλακτική διπλωματία.
5: Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τα παραπάνω περιστατικά. Σκοπεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως θέατρο για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων.
4: Σφοδρή είναι η κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές κομματιδίων, τηλεπερσόνες κτλ., σήμερα έχουν εξαφανιστεί επιβεβαιώνοντας έτσι τον καιροσκοπισμό και τη δειλία τους.
7: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για την στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της.
8: Η εξέλιξη της υπόθεσης Γκυλφόιλ αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει με να διατηρεί τις στρατηγικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές. Όχι με όρους δεδομένου συμμάχου, αλλά στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους. Κάτι που δεν είδαμε παραδείγματος χάρη κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
9: Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ όμως αφήνει έκθετη την κυβέρνηση Μητσοτάκη για σειρά από ζητήματα.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, στις δικές σας επίσης καλημέρες, κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Αγαπητή, αγαπημένη Κική από την Αχαρνών, εκεί στην πλατεία Βάθης, καλημέρα, καλή δύναμη, να είσαι καλά, πάντα δυνατή. Καλημέρα, Τάνια, από την Κυψέλη, με το μήνυμά σου. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, από την Ευελπίδων, καλό, καλό πρωινό εκεί στην Ήδρας, καλή αντοχή. Καλημέρα, στο Δήμο από την Καλυθέα. Καλημέρα, στο Σωτήρη Ταμελής, ο οποίος λέει, Τάκη, ο Σωτήρης κάνει τούρ αργολίδα και θέλει να μάθει από τη Σούζη, ιδιαίτερη ενημέρωση θα κάνει εκεί με βροχή. Καλημέρα, Σωτήρη, καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Και πάμε στα ζητήματα της οικονομίας και σε αυτό που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σήμερα και όσα είχαμε από εχθές. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Φιερακάκης. Προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια, τόνισε ο κ. Φιερακάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να ξεκόσουν μόνοι το βάρος τους. Το βάρος αυτό. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά. Θυμίζω, ένα 45 με ένα 50, όπως λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανση που θα ξεκινήσει από αύριο η διάθεσή του, πολύ χαμηλότερο από το 1,70-1,75 που έλεγε η κυβέρνηση και έτσι όπως είχε κλείσει.

0: από την περσινή χρονιά. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια διπλή διαδικασία και μια διπλή παρέμβαση. Και κρατική και τα δηληστήρια. Ρεπορτάζ Κωνσταντίνος Ζάβλος.
1: Μία ημέρα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Κυριάκος Πιερακάκης ξεκαθάρισε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα είναι 30%.
2: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
3: Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον πολίτη είναι χρήσιμο να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι τιμές στα πάντα πάνε προς τα πάνω.
1: Πέρυσι το επίδομα κυμάνθηκε από 100 έως 800 ευρώ με όριο τα 1200 για τις ψυχρότερες περιοχές. Με την αύξηση 30% το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ και το ανώτερο στα 1040 ευρώ. Ενώ ενδέχεται η ειδική πρόβλεψη για τις ψυχρότερες περιοχές να το οθήσει στο ανώτατο όριο των 1560 ευρώ.
4: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Βόρεια. Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
5: Οικονομικά εντάξει, είναι δύσκολο, ναι. Και φέτος πιο δύσκολα θα είναι.
1: Αύριο αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την αυξημένη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, που αναμένεται να κινηθεί από 30 έως 35 λεπτά το λίτρο.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Τους καταναλωτές που δικαιούνται το επιδόματος σίγουρα τους ευνοεί. Ας το δούμε λοιπόν μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Η ανησυχία επιτείνεται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο σε προβλέψεις του για την αγορά ενέργειας ανεβάζει στο χειρότερο σενάριό του την τιμή του πετρελαίου Brent ακόμη και στα 130 δολάρια, σε περίπτωση που τα στενά του Ορμούς μείνουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
0: Ο λόγος στον Νίκο Φιλιππίδη τώρα με τη Λένα Φλιτζάνη εχθές ανέλησε και επανέφερε την δική του, το δικό του ρεπορτάζ για το πόσο θα κυμανθεί η επιδότηση, αλλά και φυσικά για την ανάλυση για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
7: Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι την Πέμπτη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, και πάμε ευθέως στα νούμερα και στους αριθμούς, θα ήταν 1,85. Πέρσι ήταν, είχε βγει στο 1,11, φέτος θα έβγαινε στο 1,85. Με την επιδότηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, η εκτίμησή μας είναι ότι 20 λεπτά του ευρώ θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. Θα είναι άλλα 20, το λιγότερο, η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού.
8: Από μισό επομένως, 50-50.
7: Εγώ θεωρώ και οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα είμαστε στην περιοχή κάτω από ένα 50, ενδεχομένως έως ένα 45. Αυτή θα είναι η τιμή η οποία θα βγει στις 15 Οκτωβρίου, η πρώτη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένο κατά περίπου 25 με 30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά πολύ πιο κάτω από όσο έκλεισε στο τέλος της περίοδου, που ήταν κοντά στο 1,70. Ήταν και
8: Απρίλιο.
7: Το σημείο που είχε βάλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως όριο επί της ουσίας.
8: Πετρέλαιο κίνησης.
7: Στο πετρέλαιο κίνησης δεν αναμένουμε αλλαγές για αυτό το 15ήμερο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά θα είναι η συνεισφορά των διελιστηρίων, 20 λεπτά. Είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει ως μείγμα, μαζί με μια ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των διελισμένων προϊόντων, που έχει οδηγήσει κοντά στο 2,11 τη μέση τιμή της χώρας, και βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρό καυσίμων στην Αθήνα, τιμές και κοντά στα 2 ευρώ.
8: Μας είχαν προειδεάσει ότι μπορεί να έρθει και κάτι για την αμόλυβδη, επομένως και εκεί πέρα βλέπεις κάτι να γίνεται.
7: Ναι, αλλά όχι κάτι επιπλέον. Εδώ είχαμε μια επιδότηση κοντά στα 10 λεπτά. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα συρρυκνωθεί στο μισό, στα 5 λεπτά. Η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες, η μέση τιμή χώρας έχει υποχωρήσει από το 2,24 στα 2,19 και σε κεντρικά πρατήρια παρατηρείται και 2,15. Αναμένεται να μειωθεί η επιδότηση και νομίζω θα είναι η χαμένη, και φαίνεται ότι ρίχνουν όλα τους τα όπλα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση που αφορά τη θέρμανση των πολιτών, και κατά δεύτερο λόγο στο πετρέλαιο κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί κινεί όλη την οικονομία.
8: Επαγγελματίες οδηγεί.
7: Και επηρεάζει όλο τον πληθωρισμό.
8: Νίκο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δυσίωνος σε ό,τι έχει να κάνει με το εάν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάνει κάποιες προβλέψεις, δίνει κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε και το πού βαδίζουμε.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έκπληξη. Φάνηκε αρκετές αισιόδοξες οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του προσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή και για το ρυθμό ανάπτυξης, που φάνηκε να μην επηρεάζεται. Δηλαδή, έχουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,2% από 2% που εκτιμάται χωρίς να αναθεωρείται προς τα κάτω ότι θα κλείσει φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 1,2%.

0: 2,8 για φέτος. Άρα βλέπει μια πρώτη επιβράδυνση, μια πρώτη ζημιά. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ υψηλότερες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το πιθανότερο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πέσει μέσα για τις τιμές του πετρελαίου. Περίπου 95 δολάρια είναι η βασική παραδοχή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
1: Και όλα δεύτερο, αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν και μια δυναμική.
0: Το δεύτερο είναι ο πληθωρισμός. Το 4,2 δείχνει ότι περιμένουμε άσχημο τελευταίο τρίμηνο της χώρας. Δηλαδή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει πληθωρισμό πάνω από το 5% σταθερά για όλους τους μήνες, για να καταλήξουμε στο μέσο όρο 4,2. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν αρκούν μόνο οι τιμές της ενέργειας για να
1: βλέποντας
0: προκαλέσουν.
1: Βλέποντας και κάνοντας, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις, διότι αυτά ξέρουμε σήμερα. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα που θα αλλάξουν προς το χειρότερο, φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ενισχύσεις.
0: Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει εντοπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε, για παράδειγμα, τιμές του ρεύματος σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, όπως για παράδειγμα τα αρτοπία, να ξεφεύγουν οι τιμές προς τα πάνω. Βλέπουμε προαναγγελίες αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τις υπηρεσίες να τρέχουν πάντα με ρυθμό πολύ υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. Η στέγαση επίσης. Αυτό που δεν βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ένα δεκαπενθήμερο να ανακοινώνονται τιμές στα καύσιμα, δεν βλέπουμε ένα κέντρο ενιαίο που να συντονίζει όλο αυτό το σενάριο, το κακό στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε και το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δύσκολο τον προσεχή χειμώνα για όλους μας.
2: Αγαπητέ Κρητικέ και αγαπητέ μέσω του 1003 αλλά και αγαπητέ Νίκο, αμέσως τώρα ο Γιώργος Γραμμιτζόγλου θα μας δώσει απαντήσεις, διότι έχουμε μια βλάβη μεγάλη, τον ενημέρωσε ο ΔΔΕ. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
3: Ναι, έχουμε σύμφωνα λοιπόν και με το ΔΔΕ, έχουμε μια βλάβη σε εξέλιξη στην περιοχή του Μαρκοπούλου. Μάλιστα επηρεάζει αρκετές περιοχές, Παλίνη, Σπάτα, Αρτέμιδα. Υπάρχουν για αυτή την περιοχή αρκετές κλήσεις, έχουν ξεπεράσει τις 130 οι αναφορές για τη βλάβη στην ηλεκτροδότηση, και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Είναι σε γενικότερη βλάβη και στο δίκτυο και σε έναν υποσταθμό εκεί στην περιοχή. Μάλιστα. Αυτή και υπάρχουν τα συνεργεία δεδομένα.
2: Οπότε είχε ταλαιπωρηθεί και ο Κρητικός, οι ακροατές μας και ο Νίκος από αυτήν τη βλάβη. Κάτι νεότερο όταν υπάρξει θα ενημερώσουμε και οι ακροατές. Και Γιώργο, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Γραμμιτζόγλου. Και να κλείσουμε με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν την πολιτική διάσταση της ακρίβειας, των τιμών, της οικονομίας. Γιώργος, θα προσθέσουμε στο ρεπορτάζ.
4: Το κόστος ζωής κρατά στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των προτάσεων της αντιπολίτευσης.
5: Όσο μεγαλύτερη είναι μια κρίση, όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από πολλά κόμματα και οι μαγικές συνταγές που ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, αντιθέτως τα διόγκωσαν τα προβλήματα.
4: Με την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την προστασία πρώτης κατοικίας και αγροτικής περιουσίας και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο με επιτόκιο 3%, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τα ευθύβολα χτυπήματα στην κυβέρνηση για την οικονομία.
6: Η σημερινή κυβέρνηση έχει αιμονή στο λάθος, είτε λόγω διαπλοκής, είτε λόγω ιδεοληψίας. Πώς αξιολογείται εσείς αλλιώς οι 120 δόσεις να είναι λαϊκισμός, να μην πρέπει να εφαρμοστούν, να μην τις χρειαζόμαστε και ξαφνικά να τις χρειάζονται.
4: Με όπλο το κυβερνητικό τους παρελθόν, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στράφηκε κατά Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο λαός που έχει μνήμη δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί σαν τιμονιέριδες για να τον στείλουν στα βράχια μιας νέας καταστροφής.
4: Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε διαφθορά στο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης.
8: Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίχτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
9: Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες στις εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
4: Η ακρίβεια φτύρει και την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, με το 31% στην τελευταία μέτρηση της ΠΑΛΣ να μην πείθεται από τις εξαγγελίες κανενός πολιτικού αρχηγού στη ΔΕΦ για την αντιμετώπιση της.
2: Αυτά από εμάς. Ο Γιώργος Ψάτης Ιδιοπολογάς είναι ήδη εδώ. Πολλά και ενδιαφέρονται και σήμερα με τον Γιώργο και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα. Αυτή την πραγματική και πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και παρουσιάζουμε εμείς εδώ στο Sky. Είπαμε.

0: 8 και μισή ο κύριος Γιώργος Αλογοσκόφης με τον Άρη Πρωτοσάλτε. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς επηρεάζει η Γαλλία τα ομόλογα και τι σημαίνει. Και μη σκάσει είναι. Μη σκάσει η Γαλλία. Κάνει και σχόλια. Κούσε. Και 11 με 12, Γιώργο μου, θα είσαι σπίτι. Δεν ξέρω αν είσαι στο αυτοκίνητο να ακούσεις εδώ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Μετά και την πρόταση που έκαναν για το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά λοιπόν, και όχι μόνο. Έχουμε και καρτερό, έχουμε απ' όλα και τσίπρα από το Greedy TV. Νεροπίστολα. Ναι, οκ. Πιστολίνο. Λοιπόν, έξι ακριβώς δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος Σάλτης αμέσως μετά. Σωτήρης Κράμερης, καλημέρες. Ερχόμαστε. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Συνεχίζεται η έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε δρόμους και καταστήματα στη Σκιάθο, με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Χθες το μεσημέρι είχε σε 112 και σε Εύβοια και Σποράδες, προτρέποντας για περιορισμό δραστηριοτήτων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση και στο Πικέρμι. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν θα εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Όσον αφορά το λιμάνι της Δραφίνας, από τα 2 προγραμματισμένα δρομολόγια προς Άντρο, Τίνο και Μύκονο, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο εκείνο προς Άντρο. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Από την πλευρά της, η ίδια χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε η Downing Street εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόουν στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στόχος επίθεσης έγινε χθες κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ, όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Χούθοι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να

0: συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Ζαν-Λικ Μελανσόν. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία, σύμφωνα με την αστυνομία. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια ως ένδειξη συμπαράστασης, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για 34 καταγγελίες περί βίας σε βάρος διαδηλωτών. Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν χθες και στην Αλβανία, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τύρανα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Μηνύματα συμπαράστασης στον Ποντίφικα έστειλαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνω με το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Πώς το λέει, ήρθε ο καιρός, ε? Χειμώνιασε, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εντάξει, βρεγμένα είναι έξω. Όταν ήρθα εγώ έβρεχε, να σας πω την αλήθεια. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Τους ανέμους δεν είδαμε ακόμα, αλλά θα έρθουν και οι άνεμοι. Υποψιάζομαι δεν θα πέσει έξω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και βλέπω ότι σήμερα 14η μέρα του Οκτώβρη. Φύγαμε από το 3 και 13, ε? Αλλά όπως μου έλεγε και ένας γνωστός πλέον, έτσι, του ακροατηρίου, γιατί μου λέει τις άλλες μέρες ψάλτη που δεν είναι 3 και 13, τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά, να ανεμίζουν. Όχι βέβαια, αλλά λέω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα λέει περιμένουν ρηπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων. Okay. Άρα λοιπόν, πόσο είναι, 8, 9 από φόρ, 10 από φόρ, όσο είναι τέλος πάντων, θα τα υποστούμε και αυτά. Έχουν πέσει, ξαναλέω, και οι θερμοκρασίες. Κάτι είπε ο Δημητράκης τώρα. 14 βαθμούς Κελσίου εμείς ξεκινήσαμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε και την κακοκαιρία. Σχολεία κλειστά σήμερα, θα μας τα πει σε λίγο Κεραμιτζόγλου. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα ακούω και επίσης Red. Ωραία, φτιάχνομαι, λέω, γύρω με Αμερική. Δεν είναι σε κόκκινο συνεγερμό, το ξεχάσαμε το κόκκινο συνεγερμό. Σε Red Code είναι, λέει, οι περιοχές. Εντάξει. Red Code, τι θα κάνουμε, αλώσουμε. Λοιπόν, βρέχει βροχή στη στράτα μας σήμερα. Φυσάει καταρχήν πολύ στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ. Φυσάει πολύ στη Λίμνο. Φυσάει αρκετά και στη Σκύρο. Περίεργος πως στα Κυκλαδονίσια είμαστε σε καλό δρόμο προς το παρόν. Βλέπουμε τα στοιχεία που δίνει τώρα που μιλάμε. Βλέπω και τα καινούργια στοιχεία που ήρθαν πριν από 10 λεπτά. Λοιπόν, αλλά βρέχει, προσέξτε τώρα, βρέχει Αλεξανδρούπολη, βρέχει Δράμα, βρέχει στα Σέρας, βρέχει στη Θεσσαλονίκη, βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στο Βόλο, βρέχει στην καρδιά μας, όχι, βρέχει στη Σκύρο, βρέχει στην Άξο, από ό,τι βλέπω, βρέχει και στα Χανιά. Θερμοκρασίες, εντάξει, 12 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 7 στη Φλόρινα, άρα θεωρητικά, ας πούμε, στη Φλόρινα ξεκινήσαν, ανάψανε τζάκια, έτσι δεν είναι? Δεν ανάψανε, θα ανάψανε, δεν μπορεί να μην ανάψανε. Με 7 βαθμούς Κελσίου δεν το αντιμετωπίζει το ζήτημα διαφορετικά. Λοιπόν, και τώρα που λέω και τζάκια, μην το ξεχάσω, έρχεται η ώρα και το πετρελαίο θέρμανση σήμερα. Έχω μάθει κάποιες πληροφορίες, να σας τις πω. Οι ενημερώσεις θα γίνουν το μεσημέρι, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, το μεσημέρι, το πρωί, από τον αρμόδιο υπουργό περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό οικονομικών. Ο υπουργός είπε χθες για το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και έφυγε, πάει Βρυξέλλες. Άρα κάτι έπρεπε να πει και ο υπουργός οικονομικών. Αλλά θα σας τα πω μισό λεπτό. Αυτά θα τα βάλουμε σε μια τάξη σε λίγο για να δούμε και πού βρισκόμαστε σχετικά με το TTB που θα κάτσει στο πετρέλαιο από αύριο, πετρέλαιο κίνησης. Έχω την αίσθηση πάντως, το λέω, ότι θα είμαστε επιφυλακτική στην αρχή, γιατί μίλησα με κάποιους πρατηριούχους ανά την επικράτεια. Ρώτησα, ρε παιδί μου, και σε περιοχές που υποτίθεται ότι καίγονται λόγω των καιρικών συνδικών, και η εικόνα που μου δίνουν είναι ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα αναφορικά με το ζήτημα των παραγγελιών. Περιμένουν να δουν πόσο θα ξεκινήσει, πόσο θα κάτσει. Κάποιοι έχουν και κάποιες ελπίδες λέγοντας ότι ενδεχομένως θα μπούμε σε μια διαδικασία λίγο καλύτερων τιμών. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά αυτό είναι, θα μου πεις, ψάλτη αλουνού Παπά Ευαγγέλιο. Σωστό και αυτό. Για να δούμε πώς θα πάει. Ξαναγυρίζω στα του καιρού. 10 βαθμούς βλέπω στην κάτω τη Θωρέα. Ωραίο. Βλέπω 17 στην Πρέβεζα. Δεν βρέχει στην Κέρκυρα, εντυπωσιακό, και έχει 16 βαθμούς Κελσίου.

0: Στην Καλαμάτα με 15 βαθμούς, η Τρίπολη βρέχει με 9 βαθμούς Κελσίου. Δείτε τη διαφορά τώρα, ε. Η Καλαμάτα παράλληλο μέρος, 15 βαθμούς, η Τρίπολη 9 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μάλιστα, κάτσε τώρα γιατί κάτι ψάχνω να το βρω και αυτό για να το κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης. Το βρήκα, σιγά μην το βρω, αλλά θα το βρω που θα πάει. Λοιπόν, πάμε 16 βαθμούς στα Χανιά, 18 στη Σαντορινάρα, 18 στην Σάμο, την υπέροχη Σάμο, 18 και στη Μυτιλίνη, με βροχή η Μυτιλίνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ στο Λεκανοπέδιο η Ραφίνα έχει 16, ο Βενιζέλος 14, στο Τατόι βρέχει με 13 βαθμούς Κελσίου και στη Ραφίνα φυσάει, αλλά όχι πάρα πολύ. Και εδώ στα νότια 15-16 βαθμούς Κελσίου δείχνουν τα θερμόμετρα, κυρίες και κύριοι. Άρα, χειμώνας, εντάξει, χειμώνας τώρα. Και φθινόπωρο, εντάξει. Καταλάβατε, έτσι, ομπρέλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπότες αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Εχθές μου λέγει η κόρη μου το καταπληκτικό. Θα πει από την κόρη σου, βγάζει συμπέρασμα. Μου λέει, πατέρα, το απόγευμα που ήρθε τέλος πάντων, μου λέει, μάλωσε, λέει και εμένα της τροχέας. Λέω, γιατί μάλωσε με τον τροχαίο. Μου λέει, γιατί μου είπε να περάσω, μου λέει, από τη διάβαση, αλλά η διάβαση και μου λέει 50 πόντους νερό. Και πήγα, λέει, από δίπλα, την άλλη μεριά. Και τη αναβόσουσε, λέει, τα φώτα ο τροχαίος και τη είπε να περάσετε, λέει, από τη διάβαση. Μα ποια διάβαση, λέει, βλέπεις. Έχει νερό. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Έχουμε και τις επαναστάσεις νεολαίας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πόσο 339 μέρες, παιδιά, τόσο άνταξε η Γκυλφόιλ, να ξέρετε. Πώς το είπε ο πρόεδρος. Λέει, δεν ήταν και μέλος οικογένειας, λέει. Κάτι ραντεβού έβγαινε με το γιο. Εν τω μεταξύ, με το γιο είχε αναβογιαστεί. Αλλά δεν πειράζει, τώρα είναι διάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ, έψαξα λίγο στο αρχείο μου. Γεια σου, αγρότη, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Έψαχνα λίγο στο αρχείο μου και βρήκα ότι το 2023 είχε βγει και στην οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τραμπ η Κίμπερλι. Διότι ήταν με το γιο, το 23. Δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Λιγότερο από 3 χρόνια. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε, ψάλι. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Αλλά είδατε τώρα πώς προκύπτει ζήτημα και πριν προλάβει η Αλέκτορ Λαλίση λόγω των εκλογών και των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν και να απλωθούν από τα δημοσιεύματα, ας πούμε, της Wall Street Journal που έχει και κόντρα με τον πρόεδρο, να ζητηθεί η παρέτηση. Ουσιαστικά μιλάμε για αποπομπή, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι εμφανέστατη η προσπάθεια να κρατηθούν αποστάσεις. Λοιπόν, είναι από ό,τι ρώτησα διπλωματικές πηγές, ωραίο, είναι η δεύτερη στην ιστορία, λέει, των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τη μικρότερη θητεία, η Κίμπερλι. Και όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ούτε την παρέλαση δεν προλάβε. Μη γελάς Κωστάκη, μη γελάς Κωστάκη. Πότε είναι στους Αμερικανούς αυτά με τις κολοκύθες και λοιπά και το...
1: Τώρα...
0: τώρα είναι, τώρα δεν είναι. Ούτε αυτό δεν προλάβε, λέει. Λοιπόν, μάλιστα. 29/9 εγκρίθηκε η τοποθέτησή της. Θυμάστε που λέγαμε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για τις απαντήσεις που θα δώσει και ήταν, λέει, σε φροντιστήρια στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για να περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές κλπ. Το θυμάστε αυτό? Και δεν ήταν έτοιμη και ετοιμαζόταν κλπ. Και προέκυψε όμως το ζήτημα, προσέξτε, πριν την άφιξή της, δηλαδή πριν την εμπλοκή της με την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα ζητήματα τα οποία άνοιξαν για τον τρόπο που ζητούσε κάποια χρήματα, για το γεγονός ότι στο ρεπορτάζ προέκυψε ότι να μην φανεί ότι τα χρήματα προερχόντουσαν από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, λέει, στο κομμάτι των ρεπουμπλικανών που ανήκαν στους ΜΑΓΚΑ και λοιπά και λοιπά. Και αυτό, λέει, ήταν που δεν άρεσε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είπε, εντάξει, δεν ήταν, λέει, και μέλος οικογένειας, έβγαινε, λέει, κάποια ραντεβού, λέει, πριν πολλά χρόνια. Εντάξει. Αναλαμβάνει ο δεύτερος στη ιεραρχία. Να ξέρετε, μου λέγανε χθες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, ότι υπάρχουν οι επόμενες επιλογές, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι υπάρχουν οι ενδεχόμενοι νέοι πρέσβεις. Έτσι, ήδη δηλαδή.

έχουν τρέξει από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department όπως λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιλογές για την θέση τη συγκεκριμένη. Ο κύριος Τζος Χακ είναι ο δεύτερος στη ιεραρχία στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, διπλωμάτης καριέρας, θυμίζω ότι ήτο αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών, καταπληκτικό, αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Είχε περάσει από τη Νότια Ευρώπη, μάλλον τις θέσεις της, μάλλον την επίβλεψη των ζητημάτων Νότιας Ευρώπης και Καυκάσου και ήταν διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης και κάλυπτε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Τζος Χακ. Έτσι, επαναλαμβάνω, διπλωμάτης καριέρας. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί χθες άκουσα διάφορα τέλος πάντων, στα τηλέφωνα τα οποία έκανα, ότι πριν την κυρία Γκυλφόιλ, ποιος ήταν? Ελληνοαμερικανός. Ο οποίος και αυτός δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας. Έτσι. Μην τρελαινόμαστε. Αλλά λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως η ελληνική πρεσβεία, μάλλον η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, έχει φύγει από το κομμάτι το οποίο ενδεχομένως θα προείστανται διπλωμάτες καριέρας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ καλό. Διότι αυτές είναι οι επιλογές των εκάστοτε προέδρων. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα και στη χώρα μας, πρέσβης εκπροσωπικότητων. Ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, παρακαλώ πάρα πολύ, και δεν θέλω και χαμόγελα για το ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων, θα μου πεις, αυτό είναι το μας καίει ψάλτη. Όχι, δεν είναι αυτό μας καίει, αλλά. Η καλή είδηση της ημέρας, επειδή είχα και κάποια μηνύματα, αρκετά θα μπορούσα να πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι ενεργοποιείται και πάλι το προλαμβάνω και για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα αντιμετώπισης παχυσαρκίας, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε λοιπόν το πράσινο φως για περίπου 43.000 και βάλε δικαιούχους οι οποίοι είχαν τρέξει την πρώτη φάση. Η εισήγηση ανήκει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Υπήρχε μια αγωνία λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα, είχαν αρχίσει να χάνουν κάποια κιλά από τα πολλά ενδεχομένως τα οποία αντιμετώπιζαν με την συνδρομή και φαρμακευτικής αγωγής και είχαν μείνει μετέωροι. Είχε προκαλέσει ανησυχία λοιπόν στους ασθενείς και έτσι λοιπόν βρέθηκε χρηματοδότηση, γιατί αυτό ήταν το ζήτημα, για την συνέχιση, επαναλαμβάνω, με εθνικούς πόρους του ελληνικού δημοσίου, η δεύτερη φάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Κάποια στιγμή θα σας πω πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και γενικότερα, δεν μιλάω για την υγεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα, είναι ασθένεια η παχυσαρκία, να ξέρετε, πόσο κοστίζει. Το ποσό δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Έχει να κάνει και με την εμπλοκή με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους ίδιους ανθρώπους και τη ζωή τους και το κόστος, επαναλαμβάνω, όλης αυτής της διαδικασίας. Αλλά θα τα πούμε κάποια στιγμή, γιατί μας τρώει μετά η πολυλογία και σήμερα δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε τους καλεσμένους. Στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί μετά τις 6.30 θα βρούμε τον κύριο Ντόκα που δεν το βρήκαμε χθες, γιατί με έφαγε η πολυλογία. Διαβάζω μια εισήγηση των Πριτάνεων που ζητούν από την πολιτεία να προσπεραστεί με κάποιον τρόπο η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τμήματα εκείνα τα οποία έχουμε μηδενική είσοδο ή πολύ λίγη, για να μην κλείσουν τα τμήματα αυτά. Και λένε οι Πριτάνοι μεταξύ άλλων ότι στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά τα οποία δεν πετυχαίνουν για να μπουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι μια λύση, αλλά πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, δεν θα μείνω στα νούμερα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί για μένα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα ξεδιπλωθούν και τα διλήμματα κλπ. Αλλά αυτό που κρατάω και από τις δύο δημοσκοπήσεις είναι το γνωστό ζήτημα της ακρίβειας. Φίλοι ακροάτες, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το μείζον θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Η ακρίβεια. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε και δύο κουβέντες για τον πυρπολιτή. Ένα άκρος απόρριτο, λέει, σχέδιο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε.

0: και χθες. Μιλάμε για ένα drone του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω λέει στη θάλασσα, αλλά και μέσα στη θάλασσα και υπόγεια, όχι μόνο πυροπολητής, αλλά και άλλα drone, θαλάσσια drone τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με αυτά που βλέπουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα drones στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχει ένα έθνος. Στην περίπτωση δικιά μας, γιατί έχουμε και θάλασσα, σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, ο Σωτήρχος, ναι, το θυμάμαι το Σωτήρχο, αλλά εντάξει, υπήρχαν και άλλοι που για μένα έκαναν δουλειά από τους Αμερικανούς πρέσβεις, χωρίς να παρεμβαίνουν, ή τουλάχιστον δεν είχαμε μάθει να παρεμβαίνουν στα υπόλοιπα τα οποία έχουν σημασία. Τέλος πάντων, τώρα, έχω χρόνο, δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σας πω ότι 6-9-8-1-2-3-1-3 έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνύματα. Θέλω τη συνδρομή σας για τον καιρό, όπου και αν βρίσκεστε, για τον καιρό, ό,τι έχετε παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναλέω, 6-9-8-1-2-3-1-3. Επίσης, αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, αλλά και μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, όπου σήμερα και σήμερα σωστότερα σας υποδέχεται η πρωινή, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία λατρεύει το πρωινό, αυτό μου έλεγε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έρχεται το πρωί και τι μου λέει. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα μετά τις 7 στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια, η οποία επέστρεψε. Της επέτρεψε ο πρόεδρος να έρθει για να δουλέψει. Βγάλει κανένα μεροκάματο. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Σήμερα γιορτάζει όποιος, ο Γερβάσιος. Μπα, δύσκολο όνομα δεν είναι. Γερβάσιος. Νηστεία και περισυλλογή, Κωστάκη, έχει το νου σου. Λοιπόν, διαβάζω. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου, Κοσμά του Ποιητού, παρακαλώ πάρα πολύ. Σιλβανού και 39 μαρτύρων. Πόπο, χαμός. Γερβασίου Καρακαλινού Διαχριστών Σαλού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Δεν θα δούμε τον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το δρομολόγιο θα το κάνει, εμείς θα το δούμε. 7 και 32 Ανατολή από ό,τι βλέπω. 7 παρα 10 Δύση Ηλίου. Έβρεχε πολύ στην περιοχή σας. 20 λεπτά λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα παραπάνω. Θα είναι, λέει, η συνδρομή των δηληστηρίων στη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης. 20 λεπτά. Η κυβέρνηση κατά τα φαινόμενα θα είμαστε γύρω στο 10 λεπτό ή 15 λεπτό. Ο στόχος είναι να είναι γύρω στο 1,60. Όχι ότι είναι φτηνό. Έτσι, όχι ότι είναι φτηνό. Έβλεπα τα στοιχεία, γιατί μου τα έλεγαν εκεί οι πρατηριούχοι. Πέρυσι έκλεισε μένα στο 1,75, αλλά έχει ξεκινήσει στο 1,13. Και κάποια στιγμή είχε πέσει και κάτω από ένα 10. Άρα μάνι-μάνι έχουμε μία αύξηση πάνω από 35% σε σχέση με πέρυσι. Θα μου πεις όμως είναι φθηνότερο ψάλτη αν θα περπατούσε στη διαδικασία που θα έχει να κάνει με το 1,92-1,93. Θα τσίμπησε λέει λίγο το πετρέλαιο, ε. Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα? 107. Τα ραμόγια. 107. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά, πάνω τα βάλουν. 106,38 λέει. Με μία άνοδο 0,65, και το αμερικανικό είναι μεγάλη διαφορά. Είναι στα 94,8 από ό,τι βλέπω. Εκεί, παιδιά, που γίνεται πάρτι στις 9 του Μάρτη, είναι στο φυσικό αέριο. 87. 87 ευρώ η μεγαβατόρα. Θα κλάψουνε μανούλες με το φυσικό αέριο. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, θα μου πεις και τα άλλα δεν κλαίει. Η μάνα μας το... Ναι, κλαίει και αυτή. Τι να κάνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιτέλους θα βρούμε σήμερα τον Ντόκα τον Έρμο, που χθες τον ξέχασα, παιδιά. Απίστευτο. Και όμως αληθινό και ελληνικό. Καλημέρα σας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο.

0: ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
1: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σίσχυ βρίσκεται απογορευτικό αποπλοίο λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε να ρίξω μια ματιά.
1: Είδατε λοιπόν η μαγεία του ραδιοφώνου, ε, παντού. Ο κύριος Ντόκας είναι στη γραμμή γιατί άλλη μόνο μου. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Διέκοψε τώρα το φοβερό τραγούδι.
1: Τι να κάνω, βρε Ανέστη, δεν έχω χρόνο, πιέζομαι. Έχω και τον Ντόκα που περιμένει στη γραμμή, από χθες περιμένει στη γραμμή.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζί με τα θέματα πολλά τώρα που έχουμε να πούμε, θα τα πω εν συντομία γιατί είναι πολλές επιχειρηματικές ειδήσεις.
1: Για πες.
2: Καταρχάς, ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Περιμένουμε 3,6 από 3,4 τον Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Θυμίζω 28 Οκτωβρίου η Fed ανακοινώνει τι θα κάνει με το επιτόκιο του δολαρίου. Και σήμερα θα έχει και το Base Book η Fed, είναι αυτό το λεγόμενο Base βιβλίο που είναι για τις οικονομικές συνθήκες στην Αμερική. Και γενικώς εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Η ακρίβεια που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ με τη δεύτερη εκλογή του ότι θα την εξαφανίσει για τους Αμερικανούς πολίτες δεν το έχει καταφέρει και όλοι περιμένουν το ελικόπτερο να πετάξει τα 5.000 δολάρια για κάθε πολίτη της Αμερικής.
1: Αν κερδίσει τις εκλογές, κάτσε.
2: Αν κερδίσει τις εκλογές. Πολύ σωστά.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, μακροοικονομικά, να σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε το γερμανικό οίκο, το Scope Ratings που θα βγάλει το ελληνικό αξιόχρεο για την ελληνική οικονομία. Μας έχει σε επενδυτική βαθμίδα triple B θετική προοπτική. Ναι. Οποιαδήποτε μεταβολή προς τα πάνω είναι καλό νέο για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα θα έχει νομίζω και λίγη σημασία όσο πλησιάζουμε προς εκλογές και ειδικά μπαίνοντας στο νέο έτος που είναι χρονιά εκλογών και ή και αξιολόγηση περισσότερο θα κρατούν στάση αναμονής για την ελληνική οικονομία. Αν και ο IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που φέτος θυμίζω κάνει τώρα το συνέδριό του από 12 του μηνός στην Μπαγκόνγκ. Και είναι εν πτήση και ο κ. Κερακάκης.
1: Α, γι' αυτό έκανε τις ανακοινώσεις ο Κερακάκης και έφυγε.
2: Ναι, έπρεπε να φύγει, να πάει πρώτα Ζυρίχη και μετά να πάει Μπαγκόνγκ, ναι. Ουσιαστικά μας ψαλίδισε το ρυθμό ανάπτυξη 1,8 και είπε ότι ο μεγάλος πλέον φόβος, εντάξει, το ξέρουμε, είναι ο πληθωρισμός, τον οποίο κρατάμε πάλι την αναπνοή μας που θα κινηθεί τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
2: Τώρα, επιχειρηματικά, έχει πολύ τραπεζικό ρεπορτάζ. Να σου πω όμως σήμερα ο Πρωθυπουργός πριν φύγει για Βρυξέλλες πηγαίνει για το εργοστάσιο που έφτιαξε η Μέντλε το
1: μήνυμα
2: με την εταιρεία Καράτζης αποθήκευση μπαταριών.
1: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα θα δείτε πολλά τέτοια εργοστάσια. Είναι πλέον το νέο project, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Να αποθηκεύουμε ρεύμα σε μπαταρίες και να το έχουμε, να το αποθηκεύουμε δηλαδή με φτηνό τρόπο από τις ΑΠΕ και όταν έχουμε ανάγκη αυτό να ρίχνεται στο δίκτυο.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τράπεζες. Τράπεζα Κύπρου. Είπε η διοίκηση προχθές ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εξαγοράς της από μία από τις τέσσερις μεγάλες τιμικές τράπεζες. Το άφησε να εννοηθεί ή υπάρχουν συζητήσεις. Θες, η Alpha Bank μας παρουσίασε το νέο πλέον κατάστημα που θα γίνει και στα υπόλοιπα. Κάνει rebranding, ειδικά αυτού του Κολονακίου είναι το καινούριο κατάστημα.
1: Ναι.
2: Η είδηση είναι ότι όπως μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος, το ρωτήσαμε για τα δάνεια. Αν κόσμος παίρνει δάνεια, λέει όλοι όσοι είχαν πάρει παλιά και έχει καεί η γούνα τους, δεν πλησιάζουν καν τις τράπεζες.
1: Ε.
2: Αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στον κόσμο ουσιαστικά και να το περάσουμε.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι εκτός από τον νεοσερχόμενο μισθό για την Alpha Bank που είναι 1.600 ευρώ μεικτά, όσοι έρχονται από το εξωτερικό πλέον θα μπαίνουν στην τράπεζα με ένα μισθό 2.200 και θα εξελίσσονται μέσα στην τράπεζα.
1: Μάλιστα.
2: Τράπεζα Πειραιώς. Εθελούσε έξοδο για όλους όσους είναι πάνω από 55 ετών. Θα δοθεί αποζημίωση μέχρι και 220.000 ευρώ. Αφορά αυτούς που έχουν πολλά χρόνια και έχουν μισθό, Γιώργο, 4 με 5.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Έτσι, γιατί ακούμε αυτά τα ποσά.
1: Μάλιστα.
2: Και για την τράπεζα τη συμφέρει να ξέρει όταν φεύγει ένας τέτοιος εργαζόμενος, γιατί μπαίνουν οι νεότεροι.
1: Που κοστίζουν νωρίτερα.
2: Οπότε από την ερχόμενη Δευτέρα για πρώτη φορά είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που λέει στους εργαζομένους. Υπάρχεστε μόνο
1: εργασία.
2: Ναι. Λόγω των καυσίμων.
1: Κόστους,
2: και
1: μπράβο. Ναι,
2: και αυτό νομίζω πρέπει να το υιοθετήσουν νομίζω και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Ναι, βέβαια έβαλε μία παράμετρο, Ανέστη. Είπε μόνο σε αυτούς οι οποίοι κάνουν διοικητική δουλειά. Δηλαδή θα μπορούν από απόσταση να κάνουν δουλειά τους. Γιατί προφανώς.
2: Συνεργεία και αυτά.
1: Δεν μπορεί να μην πάνε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ξανακοιτάνε. Και ο ΤΕ είναι μια μεγάλη επιχείρηση και τους δίνει τη δυνατότητα να μην μετακινούνται. Και τι σημαίνει αυτό και για τους δρόμους, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Την κίνηση δηλαδή, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στον ανταγωνιστή τη ΔΕΗ. Πάμε για μεγάλη συμφωνία με τη Vodafone για να φτιάξουν κοινή εταιρεία χοντρικής για οπτικές ίνες, η οποία θα αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Χθες η Vodafone είχε συνέντευξη. Δεν είπε κάτι, άφησε όμως ανανοηθεί. Υπάρχει στα σκαριά αυτή η μεγάλη συμφωνία με τη ΔΕΗ.
1: Μάλιστα.
2: Να σας πάω και στην ακτοπλοεία. Έβγαλε τελικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού την περίφημη έκθεση. Πολύ κλειστό επάγγελμα. Δεν αφήνουν να μπουν νέες εταιρείες, γερασμένα σκάφη, ακριβά εισιτήρια, προβλήματα στις υποδομές στα λιμάνια. Νομίζω όλοι το καλοκαίρι όσοι ταξιδεύσαμε, αυτό το διαπιστώσαμε. Κλείνοντας, να σας πω ότι μετά και την αυριανή δημόσια προσφορά που ολοκληρώνεται της εταιρείας Capital Marine, του εφοπλιστή κυρίου Μαρινάκη, θα ακολουθήσουν άλλες 4 μεγάλες εταιρείες.

0: φαίνεται μέχρι το Πάσχα του 2027, που του χρόνου πέφτει αργά, 2 Μαΐου, να έχουμε περίπου 7 εταιρείες στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Απλώς αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές, ενώ θα θέλαν να μπουν στην Αθήνα, δεν θέλουν αυτό γενικά, την γκρίνια που έχουμε εδώ πέρα κτλ. Και προτιμούν είτε το Όσλο στην Νορβηγία, είτε στη Νέα Υόρκη.
1: Ανέστη θα είναι όπως μπαίνει ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή.
0: Αυτόνομες, ναι.
1: Αυτόνομες,
0: θα
1: όχι.
0: Είτε παράλληλο, όπως έκανε ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παντζιωάννου ο Κύπρος. Πάντως δημιουργούμε ένα hub, το οποίο είναι σοβαρό και πλέον νομίζω θα το δούμε στη συνέχεια. Και θυμίζω το πλεονέκτημα. Όταν μπαίνεις σε μια εταιρεία από το πόρο ναυτιλίας, παίρνεις μέρισμα κάθε 3 μήνες. Και όχι μια φορά το χρόνο που δίνουν οι άλλες στιγμένες.
1: Το θέμα να έχει δευτέρες, Ντόκα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Προφανώς.
1: Πώς θα πάρεις το μέρισμα, το θέμα να έχει δευτέρες.
0: Στην γύρα, είμαστε σήμερα, έσπασε, θα σπάσει σήμερα τα 1000 ευρώ ξανά ή το κάθε κομμάτι. Έτσι.
1: Άντε πάλι με την
0: κουβέντα. Ανεβαίνει πάλι η χρυσή γύρα, δεν ρευστοποιείς, περιμένεις.
1: Βέβαια, κορόιδο είσαι, γιατί να ρευστοποιείς. Τώρα κάτσε να δούμε, ο χρυσός πόσο είναι. Χαμηλά είναι ο χρυσός.
0: Έπεσε ο χρυσός.
1: Γιατί Ανέστη, γιατί τόσο χαμηλά έχει κάποια.
0: Γιατί είναι αντίβαρο στο δολάριο ουσιαστικά. Και αυτή τη στιγμή και τα ομόλογα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι θα γίνει, και χθες πάλι τύπησε και το γαλλικό και το γερμανικό δεκαετές.
1: Ναι.
0: Γενικά είμαστε πάλι σε αναταραχή. Πάντως ο χρυσός είναι σημείο αναφοράς. Βέβαια δεν έχει φτάσει, είπαμε, τα ιστορικά
1: υψηλά. Τίποτα, 4.640
0: ναι,
1: ναι. Ήταν. Τίποτα, χαμηλά.
0: Αλλά νομίζω σιγά σιγά θα ξανάρθει πάλι στη θέση του.
1: Ναι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλή εκπομπή, Ανέστη μου, σε ευχαριστώ. Καλή και συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος, καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος που ασχολείται χρόνια με το επιχειρηματικό και το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ. Τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, χθες δεν προλάβαμε να το βάλουμε γιατί χαθήκαμε μέσα στην πολυλογία μας. Έτσι, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Έλεγα στον κύριο Γιαννίδη νωρίτερα ότι νομίζω ότι στα 2 χρόνια που επέστρεψα εδώ στο Σκάιδιο και βάλε χρονιά είναι η δεύτερη φορά που το ξεχνάω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν τη ώρα. Βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα δω και τα μηνύματά σας, τα οποία σήμερα είναι πολλά. Συγγνώμη, άρα θα τα δω. Στοιχεία σχετικά λέει με τα κυκλοφοριακά, παιδιά. Ούτε λίγο δεν πολύ. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στην Κηφισίας, στοιχεία του 9 μήνου λέει, έχει μειωθεί η κυκλοφορία στα 18 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά εντωμεταξύ λέει οι ώρες αιχμής, προσέξτε, είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 12 ώρες. Και πάλι καλά, 18 χιλιόμετρα την ώρα, να ξέρετε. 18 χιλιόμετρα, σφαίρα πας, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Για υπολόγισε πόσα είναι 18 χιλιόμετρα. Λοιπόν, χαμός. Μάλιστα. Σε λίγο θα είμαστε ακίνητοι, δεν είναι δεδομένο, δεν το κουβεντιάζω. Θα ξεκινάμε, θα βάζουμε μπροστά και στο ίδιο σημείο θα μένουμε για 5 ώρες. Λοιπόν, κάνουμε πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε και τον Κεραμιτζόγλου. Θα δούμε κυρίως τα μηνύματα που μου στέλνετε για τα του καιρού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύζα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν. δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova

0: More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορ ντε μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι με βάση και τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε και καλημέρα σας, φαίνεται να έχουμε ένα πρόβλημα διακοπής του ρεύματος στην Αρτέμιδα, από ό,τι λένε οι ακροατές, από χθες το απόγευμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον ΔΔΕ για να έχουμε κάποια στοιχεία γύρω από το πρόβλημα αυτό, με το πρόβλημα αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να έχουμε κάποια στοιχεία απάντησης. Βλέπω πάντως στον προγραμματισμό σήμερα του ΔΔΕ ότι θα έχει σε δύο περιοχές της Αρτέμιδας διακοπές ρεύματος. Προγραμματισμένες, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο φίλος μου ο Μάριος από τη Χίο αναφέρεται στα του αεροδρομίου, το οποίο πλημμύρισε. Είδα κάτι εικόνες, οι οποίες ήταν τραγελαφικές. Και έναν κύριο γραβατωμένο με μια ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Τρέχαν τα νερά πάνω από τη στέγη. Κάθε άλλο παρά εικόνα Ευρώπης, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκεί, ο κ. Μηταράκης, που λέει ότι περιμένω να δω τι σημαίνει αυτό και γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ τα έργα, λέει, μόλις ολοκληρώθηκαν, μόλις έγιναν. Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, για πάμε στη γραμμή, ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου, για να δούμε συνοπτικά τι γίνεται με την κακοκαιρία, με τα σχολεία τα κλειστά και όλα τα δεδομένα σε αυτό το μέτωπο, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει για κάποιες ώρες ακόμα. Τα μάτια στις 14, έλα, Γιώργη.
3: Γεια σας, από μένα να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο. Στην περιοχή του, στο Μαρκόπουλο Μεσογείας, υπάρχουν αναφορές για βλάβη στην ηλεκτροδότηση, ναι, από 2 και 20 εχθές το μεσημέρι. Mm-hmm. Και μάλιστα με πάρα πολλές αναφορές, και μάλιστα αυτή η βλάβη επηρεάζει Σπάτα, Αρτέμιδα, Παλίνη, πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα που έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης από μία βλάβη. Πραγματικά είναι μία βλάβη έκτακτη, δεν είναι προγραμματισμένη, και γι' αυτό λοιπόν ταλαιπωρούνται πάρα πολύ εκεί πέρα κάτοικοι. Μάλιστα. Των περιοχών αυτών.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, δεύτερον, μην ξεκινήσετε να πάτε λιμάνι Πειραιά. Δεν θα φύγει πλοίο σήμερα, παρά μόνο κάποια συμβατικά για αργό Σαρονικό και τίποτα άλλο. Μην ξεκινήσετε.

0: κινήσετε, δεν θα μείνετε εκεί στο λιμάνι.
1: Ας πάρω ένα τηλέφωνο πρώτα,
0: Ναι, ακριβώς. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 3 το απόγευμα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Δηλαδή ούτε τα πρωινά τώρα, ούτε τα μεσημεριανά.
1: Μάλιστα.
0: Και το ίδιο και για Ισχύ και για Λαύριο. Mm-hmm. Άντε μήπως γίνει κανένα από τη Ραφίνα, αλλά πάλι όπως είπες θα επικοινωνήσουμε.
1: Ένα τηλέφωνο πρώτα αυτό. Για σιγουριά ή λοιπόν, στην ακτοπλοϊκή εταιρεία.
0: Τώρα, κάποια προβλήματα που είχαμε στην κυκλοφορία παλιάς Νική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ο Μυρίδος και η Λίτση εκεί στον Πειραιά έχουν αποκατασταθεί, δηλαδή πλέον δεν έχουμε τόσο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτά τα σημεία.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί πραγματικά στο Πέραμα, για παράδειγμα, στα Μέγαρα, στη Μάνδρα έπεσε πάρα πολύ νερό.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάποιους μικρούς δρόμους ίσως να υπάρχουν ζητήματα με συσσόρευση υδάτων. Προσοχή στην οδήγηση.
1: Ναι, και στον Ασπρόπυργο, μου λέει ο Θανάσης, στο νου σας υπάρχει και πολύ αέρα σε κάποιες περιοχές. Τα μάτια σας 14 όπου έχει πλευρικούς ανέμους στην Αττική Οδό, εκεί προς τη μεριά του Ασπροπύργου. Πάμε.
0: Και ειδικά τα μηχανάκια, δηλαδή όσοι οδηγείτε μηχανή, δίκυκλο και όλα αυτά, προσοχή με
1: Μάλιστα.
0: χαμηλή ταχύτητα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα Σκιάθος και Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και αρκετές σοβαρές πλημμύρες στη Σκιάθο. Μάλιστα έχουν παρασυρθεί και αυτοκίνητα στη Σκιάθο προς τη θάλασσα. Χρειάζεται εκεί προσοχή. Συνεχίζεται εκεί στο νησί να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Άρα λοιπόν είναι σε ισχύ και το μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε Αγία Άννα, Λίμνη Εύβοιας, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι κι αλλιώς εκεί θα είναι τα σχολεία κλειστά, δηλαδή κλειστά σχολεία θα είναι σε όλους τους Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα, γιατί το κύμα κακοκαιρίας και σήμερα Τετάρτη θα μετακινηθεί προς εκεί. Επίσης χρειάζεται προσοχή στην Εύβοια, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές τα σχολεία θα είναι κλειστά, σε Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κάριστο, κάτω, δηλαδή θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Okay.
0: Για εδώ στην Αττική όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Όλα όμως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή αναφορά από κάποιο δήμο, πόσο μάλλον ούτε από την περιφέρεια. Υπάρχει μόνο μια σύσταση τώρα το πρωί που θα πάτε σχολείο, δηλαδή 8 και 4, να αν έχουμε κάποια βροχή και όλα αυτά ή αν έχουμε κάποιο σημείο που έχουν συγκεντρωθεί νερά και όλα αυτά.
1: Θέλει προσοχή.
0: Προσοχή πώς περνάμε, χωρίς να τρέχουμε και όλα αυτά.
1: Okay,
0: οι κόκκινες περιοχές παραμένουν. Τις ξέρετε.
1: Εντάξει, έχουμε κάποιες ώρες ακόμα μέχρι το απόγευμα που θα έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους στα μάτια σας 14, όπου έχουμε ισχυρούς ανέμους. Γιώργη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γιαγιά Ελένη από την Καβάλα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα με κρύο και βροχή, κανονικός χειμώνας. Καλημέρα, αγαπητή μου φίλη. Γεια σου, Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σοφία στη Σπάρτη. Σοφία, τι κάνεις? Πώς είναι τα πράγματα στη Σπάρτη? Γεια σου Νίκο από το Μοσχάτο. Καλημέρα μας στον Τίνο. Καλημέρα στο Γαρδίκι. Καλημέρα στο Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα. Καλημέρα και στο Σπύρο στο Βοτανικό. Πάω γρήγορα στα μηνύματά σας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και μου έχετε στείλει και αρκετά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα Παναγιώτη. Μου λέει μη βιαστείς να βγεις στη σύνταξη. Μου λέει 10 χρόνια έχω βγει, λέει, και ζητάω ταξί για να κάνω κούρσες. Θα μιλήσουμε με τα ταξί αργότερα για τα ηλεκτρικά ταξί. Πώς ένας ιδιοκτήτης και φίλος που είχαμε κουβεντιάσει πριν κάπως ο καιρό, αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει το ηλεκτρικό ταξί στην Αθήνα. Λοιπόν, Θανάση, το είπα, το νου σας στον Ασπρόπυργο έχει πολύ αέρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Η φίλη μου η Ελένη 14 βαθμούς στο Δίλεση πριν από κάποια ώρα που μου έχει στείλει το μήνυμά της και αέρας αν καταλαβαίνω καλά. Ο Στέλιος μου λέει, ο Στέλιος είναι φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, ότι έχει αρκετό αέρα στον Άγιο Στέφανο και έχει και βροχή στη Σταμάτα, ωραία. Ποιος είναι αυτός, ο κύριος Διβάνης. Βροχή λέει στην Κορινθία, ιδιαίτερα λέει στο Ζευγολατιό, έχω μετρήσει από χθες 32 χιλιοστά βροχής. Εντάξει, έχει βρέξει στην Κορινθία πλέον. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου στο Περιστέρι που είναι οδηγός σχολικού. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με τις τιμές των καυσίμων. Στο Ρέθυμνο, ε. Για 10-10 η ώρα παίζει σήμερα με τη Σαχτάρ. Εντάξει, το. Το γήπεδο που έχει δηλώσει η Σαχτάρ για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκείνη

0: Έκαρα από χθες για να δούμε τι θα δούμε. Απόψε το βράδυ στις 10. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που πάει για δουλειά. Τα πάμε και νωρίτερα. Γεια σου Ιωάννα. Καλό βράδυ στο Μόντρεαλ. 7 βαθμούς Κελσίου μου λέει είμαστε εμείς εδώ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Καλημέρα Σάβα. Καλημέρα από τη βροχερή Δράμα. Και ο Σάβας από ό,τι βλέπω Εκάρα είναι. Σε καλό δρόμο είμαστε παιδιά, ε. Είμαστε αρκετοί, δεν είμαστε λίγοι. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, Ρουμπίνη, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Γιάννη. Την Παρασκευή, λέει, έχασαν τη ζωή τους στις εγκαταστάσεις Motor Oil δύο εργάτες. Ναι, το όμα νομίζω υπόθηκε, δεν υπόθηκε. Και μάλιστα ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω με αφορμή τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία και το πόσο βαριά ήταν τραυματίες οι δύο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν σε προγραμματισμένη συντήρηση εγκαταστάσεων της συγκεκριμένης εταιρείας. Λοιπόν, καλημέρα να πω και στο Βαλάντι, στον Ασπρόπυργο. Το φορτηγό κάνει κούνια μπέλαλη. Προσοχή στους δρόμους που φυσάει. Γιώργο μου, καλημέρα. Τι λέει, να κλείσουν οι σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανένα. Καλά, σωστό είναι αυτό ως άποψη, για να κλείσω, με αφορμή τις προτάσεις των Πριτάνων για την δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά. Αλλά ενδεχομένως κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να θέλουν να έχουν δηλώσει κάποιες από αυτές τις σχολές. Αλλά είναι σίγουρο ότι τόσες πολλές σχολές παιδιά που υπάρχουν ενδεχομένως να μην έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Πάμε στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
15: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Μια φορά

0: Ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
1: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Αλφα 88,6.
6: Τα 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικάνιδες πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορουμένοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες το βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόνς στη ρωσική περιφέρεια Ρασάτοφ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Σκιάθο και Εύβοι, όπου οι κάτοικοι δέχτηκαν μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείλιση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο.

0: Αφορά το λιμάνι της Ραφίνας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τον σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Στο θέμα της αποπομπής της Guilfoyle, η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.
2: Μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή.
0: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του για τις εκλογές είναι αυτός. Πρόσθεσε ότι προοδευτικές δυνάμεις είναι ανταγωνιστικές, αλλά δεν πρέπει να αναπαραγάγεται μια λογική ότι είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην οικονομία, λέγοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα αόρατο μνημόνιο.
3: Μην βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μείωση τιμών μέχρι 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων, προανήγγειλε ο Τάκης Θοδωρικάκος. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης απευθύνει έκκληση προς την επιχειρηματικότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό της κέρδος.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
6: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το πολιτικό, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης.

0: έβρεση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και η αύξηση των απαλλάσσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτηρίζει τη Λιβύη κυριότερη χώρα αναχώρησης για παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωστοποιεί ότι υπεγράφει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη χώρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της διακίνησης. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο χθες ανοιχτά της Κρήτης διασώθηκαν 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβους. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Σαχαράκη απέδωσε στο Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Υπήρξε ένας πρώτος έλεγχος από τη μεριά του τεχνικού επιμελητήριου και η δέσμευση είναι ότι το Σάββατο θα βρίσκεται το τεχνικό επιμελητήριο εδώ να ξεκινήσει τον έλεγχο.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκηκε για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με σκορ 3-3 με την Bayern. Η Μπαρτσελώνα γύρισε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη επί της Γαλατασαράι με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Villarreal έκανε την ανατροπή απέναντι στην Νάπολη, παίρνοντας τη νίκη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού. Λόγω δύο συμβάντων, τροχαίων συμβάντων, μιας ακινητοποίησης και ενός μικροατυχήματος. Άνοδος λοιπόν Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες. Και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ με αραιότερο μπουτιλιάρισμα. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, συναντάτε σημαντική καθυστέρηση και εκεί, φίλες και φίλοι, μεγαλύτερη από αυτή που περιμένετε. Ο Σκαραμαγκάς είναι δύσκολος μεν, αλλά ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι κάθε πρωί, λίγο πιο νωρίς έχουν αρχίσει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρο.

0: Να ανατμήμα τα Βερανιά.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική. Έχει συννεφιά σχεδόν σε όλο τον ομό. Όμως οι βροχές αυτή την ώρα έχουν περιοριστεί σημαντικά, έχουν εξασθενήσει αρκετά και είναι κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού που θα εξακολουθήσουν για αρκετές ώρες ακόμα σε αυτές τις περιοχές για να έχουμε ουσιαστική βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η άνεμη είναι βόρειο-βορειοανατολική 7 με 8 και στα ανατολικά 9 μποφόρ και εδώ από το απόγευμα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά περιοδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία εκεί έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στις περισσότερες περιοχές δηλαδή εκεί έχει σταματήσει η βροχή. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγιο 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ. Τα 10 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, 7 και 19 είμαστε εδώ. Είναι Τετάρτη, ακούσατε τα του καιρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε προσεκτικοί. Τα αυτονόητα τέλος πάντων λέμε για να επικοινωνήσουμε. Τα στοιχεία που μας δίνουν οι συνάδελφοι από τη Σκιάθο όσον αφορά τα ζητήματα της κακοκαιρίας εκεί και της βροχής η οποία έχει πέσει δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο και αυτό έχει ενδιαφέρον, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Βλέπω ότι τώρα ενεργοποιήθηκε το 112 για την περιοχή στα πολιτικά της Εύβοιας, που λέει ότι έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, προσοχή στις μετακινήσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας στην ευρύτερη περιοχή εκεί. 14. Στη Σκιάθο το μισό νησί δεν έχει ρεύμα, όπως προβλήματα με την ηλεκτροδότηση φαίνεται να υπάρχει και στη Σκόπελο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην Αττική είχαμε 38 κλήσεις

0: για αντλήσεις υδάτων και 10 ψέματα, 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Συνολικά η συνατική είχαμε 38 κλήσεις στην πυροσβεστική για τα ζητήματα της κακοκαιρίας, στην Εύβοια 20 κλήσεις, στην ευρύτερη περιοχή στο νησί 19 κοπές δέντρων, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί. Στη Σκιάθο 2 αντλήσεις, 1 σε ξενοδοχείο και 1 λέει σε ένα σκάφος στην Προβλήτα, και 3 κοπές δέντρων. Στο Βόλο 1 αντλήση υδάτων και 4 κοπές δέντρων, και στη Σκόπελο 1 κοπή δέντρων. Αυτά τα στοιχεία μαζέψαμε και με τη συνδρομή των συναδέλφων όσον αφορά τη κακοκαιρία. Εντάξει, προσεκτική επαναλαμβάνω. Θα πάμε στα μηνύματά σας, θα τα δούμε και στην πορεία για να είμαστε εντάξει. Προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας το φίλο μου τον Γιάννη. Ο φίλος μου ο Γιάννης, είχαμε ξαναμιλήσει μαζί, έχω τα στοιχεία του βεβαίως εγώ. Είναι οδηγός ηλεκτρικού ταξί, τον κάλεσα για να δούμε λίγο πώς είναι ρε παιδί μου η ζωή, εντός εισαγωγικών η λέξη, ενός ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού οχήματος ταξί. Δηλαδή, τι κόστος και επίσης φθορές. Μιλάμε για ένα όχημα το οποίο ο Γιάννης το έχει στην κατοχή του περίπου 10 μήνες. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, το έχω 10 μήνες στο όχημα.
0: Πόσα χιλιόμετρα? Πόσα χιλιόμετρα?
1: Έχω κάνει 63.000 χιλιόμετρα.
0: Έχεις κάνει, ε. Άρα λοιπόν τη μέρα πόσο σου κοστίζει όσον αφορά το ρεύμα που πρέπει να φορτώσεις το όχημα? Πόσα χιλιόμετρα καταρχήν σου βγάζει?
1: Χιλιόμετρα με το 60% της μπαταρίας.
0: Ναι.
1: Περίπου στα 300 χιλιόμετρα εντός της πόλης.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Χρειάζεσαι, εντάξει, Γιάννη, χρειάζεσαι τόσα ή θέλεις παραπάνω?
1: Δηλαδή, εγώ πόσο, περίπου.
0: Ναι, στη βάρδια σου.
1: Εγώ περίπου αυτά χρειάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δουλεύω μόνος μου το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ώρες είναι 12-14.
0: Ναι, μέσα στην κίνηση,
1: Μέσα
0: στην κίνηση. Μέσα στην κίνηση.
1: Ναι. Στην ακινησία.
0: Ναι. Αυτό που συμβαίνει στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης που λέμε. Μου έλεγες όμως ότι εσύ έχεις την ευκαιρία, καταρχήν μιλάμε για την δυνατότητα να πηγαίνεις στο σπίτι εσύ και να έχεις μηχανισμό για να φορτίζεις, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Για πες.
1: Δύο πραγματάκια. Γιώργο, το ηλεκτρικό ταξί συμφέρει υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να έχεις πάρκινγκ και να φορτίζεις στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Γιατί στο σπίτι σου θα σου κοστίσει 15,
0: ναι,
1: 17...
0: Ανάλογα τι έχεις όσον αφορά το
1: πρόγραμμα. Ναι,
0: τι πρόγραμμα
1: έχεις. Κιλοβατόρα. Ξέρεις πόσο είναι όταν θα πας να φορτίσεις έξω?
0: Πόσο?
1: 50 και 60 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Ναι. Ακόμα όμως και με τα 50 ή τα 60 λεπτά, με βάση κάποια στοιχεία που μου έστειλες, μπορεί να σου βγαίνει φθηνότερο σε σχέση με το αν έχεις πετρέλαιο, ας πούμε, που τώρα είναι πανάκριβο.
1: Γιώργο, ναι, θα σου βγαίνει φθηνότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, να σε βάλει, να σε υποχρεώσει να κάνεις μια επένδυση για να οικονομήσουν κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κάνεις μια εξέλιξη στο ταξί, στα αυτοκίνητα, να μην ρυπαίνουν. Πολύ καλά. Ωραία. Βόηθησέ
0: τη. Ναι. Δεν σου
1: γίνεται.
0: Πω, τα προγράμματα.
1: Ακόμα και αυτή την επιδότηση που ακούμε,
0: ναι,
1: από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών εδώ και κανένα χρόνο, ακόμα αυτή δεν έχει βγει.
0: Ναι.
1: Ακόμα αυτή δεν
0: έχει. Εσείς είχατε προγράμματα, θυμάμαι ότι υπήρχαν προγράμματα τα οποία.
1: Γιώργο, όχι. Εγώ το πήρα τα μάξη τέλος 25.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κανένα πρόγραμμα. Είχε σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Από το Φεβρουάριο.
0: Άρα
1: 25.
0: Η επένδυση ήταν δικιά σου, με λίγα λόγια. Σωστά.
1: Η επένδυση ακριβώς ήταν δικιά μου.
0: Ναι. Σέρβις έχει χρειαστεί στους 10 μήνες που το κυκλοφορείς?
1: Όχι, μέχρι τώρα όχι. Από σέρβις δεν έχει χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, Γιώργο, έχει πολλά θετικά στοιχεία. Απλά δεν βοηθάει το κράτος ούτε με την επιδότηση, ούτε με το θέμα της φόρτισης. Αν δεν βοηθήσει αυτό το δύο.
0: Γιάννη, με τη φόρτιση πώς να βοηθήσει? Τι, να σου δώσει,
1: επιδοτήσει,
0: να σου δώσει
1: να
0: καλύτερο τιμολόγιο?
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια, Γιώργο, είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι, προφανώς είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστια.
0: Να σου πω κάτι. Στους λογαριασμούς ρεύματος, το βλέπω και στα ερωτήματα των ακροατών, έχει προκύψει, ναι, επιβάρυνση.

0: με βάση το δεκάμινο που τα έχει στα χέρια στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, είναι πιο ακριβό το λογαριασμό του ρεύματο. Στο σπίτι σου.
1: Ναι, λογικό είναι. Ναι,
0: ναι, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Συμπαρασύρει όλα.
0: Την κατανάλωση, προφανώς. Προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, συμπαρασύρει όλα.
0: Γιάννη, ξέρουμε πόσα οχήματα ηλεκτρικά κυκλοφορούν ως ταξί στην Αθήνα. Έχουμε μια γενικότερη εικόνα.
1: Όχι, μια γενικότερη εικόνα δεν έχω, Γιώργο. Κάτι που είχα διαβάσει, ας πούμε, πριν κάποιους μήνες ήταν περίπου τα 400.
0: Μάλιστα.
1: Αυξάνονται ο κόσμος, γιατί ο άλλος έπαθε ζημιά. Ναι. Είναι ασύμφορο να φτιάξει τα μάξι. Παίρνει πλέον μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, απλά το θέμα είναι το κράτος να πάρει χαμπάρι και να κινηθεί γρήγορα.
0: Πόσα είναι τα συνολικά τα ταξί στο λεκανοπέδιο?
1: Είναι περίπου τα 14.000.
0: Άρα, άμα μιλάμε για 400 ηλεκτρικά, τίποτα δεν είναι. Είναι σταγόνα στον
1: ηλεκτρικό. Τίποτα. Ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι ότι.
0: Οι πελάτες, Γιάννη, για να κλείσουμε, είναι ευχαριστημένοι, δηλαδή το κουβεντιάζουν το γεγονός ότι κυκλοφορεί.
1: Και βέβαια το κουβεντιάζουν και βέβαια τους αρέσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οι πελάτες. Και οι συνάδελφοι θετικοί είναι. Δεν είναι αρνητικοί.
0: Καλά, προφανώς. Το θέμα είναι τα οικονομικά.
1: Προϋποθέσεις.
0: Γιάννη...
1: Από παντού δεν έχουμε καμία βοήθεια. Από παντού. Ούτε στο θέμα της εργασίας μας. Πολλά. Μας κυνηγάνε πολλά και σε υποχρεώνει. Όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Γιάννη, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι. Θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ. Εντάξει. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, Γιώργο.
0: Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, η Φωτεινή μου λέει, εδώ λέει στη Νίκαια. Μέρες λέει με τέτοιο αέρα παίζουμε στοιχήματα οι γείτονες. Ποιο δέντρο θα πέσει λέει από τον αέρα από αυτά που είναι στις μικρές πλατείες που βρίσκονται λέει στις παρόδους των οδών πάνω από τη Λαοδικία. Ο Δήμος λέει παρά το γεγονός ότι έχει κληθεί αρκετές φορές δεν έχει μεριμνήσει για το ζήτημα αυτό. Τάκη, από το πρωί, από τις 6:05 που βγήκε το απαγορευτικό, όχι μόνο για το λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα για τα λιμάνια του Λεκανοπεδίου, εδώ στο Sky έχουμε ενημέρωση. Γιατί ήμουν και παρόν όταν υπήρξε η ενημέρωση από τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ τη νύχτα. Τώρα, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αργήσαμε κιόλας, πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ που προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi.

0: WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Λόγω της έντονης βροχής χθες το βράδυ σε Αττική και Εύβοια, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έλαβε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργό Σαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανση σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα στη φίλη μου την Αγγελική, ας πούμε, που λέει ήταν στη Δράμα, πήγε στην Κεραμωτή για να περάσει τη Θάσο. Περιμένουμε, λέει, για ενημέρωση αν θα γίνουν τα δρομολόγια τώρα αυτό πριν από 20 λεπτά περίπου. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή που βρέχει και κάνει κρύο 11 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Λευτέρι. Στο Κρυονέρι, λέει, έχει πολύ αέρα. Έχει πέσει και δέντρο, λέει, στην οδό Ασκληπιού. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλημέρα και στον Ματθαίο, στο Παλαιό Φάληρο, τους χαιρετισμούς μου. Να είμαστε καλά. Ωραία φωτογραφία μου έχει στείλει ένας ο Βασίλης. Πού είναι αυτό? Πού είναι, στην Αττική οδό είναι αυτό? Όχι, ανέβασμα λέει για Σκαραμαγκά. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, να σας πω την αλήθεια, μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου που είναι και βρεγμένο. Λοιπόν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη στον Αβραάμ. Τι θα γίνει, λέει, με τον Αργυρό που έφυγε Κίμπελι? Έλαντε, πού να ξέρω κι εγώ. Είχανε λίγο κάπως. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να αφήσουμε τα πολλά-πολλά, τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών. Σας έχω πει ότι οι αρτοποιοί είναι φίλοι μου. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δύο πράγματα θα κουβεντιάσουμε με την Πρόεδρο. Πρώτον, τι γίνεται με την ιστορία της χρήσης της ενέργειας από τα αρτοποιεία. Αν θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στα προϊόντα των αρτοποιείων. Και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για ένα έτοιμο. Πολύ προσοχή. Καλημέρα και στον Ματθαίο, στο Παλαιό Φάληρο, τους χαιρετισμούς μου. Να είμαστε καλά. Ωραία φωτογραφία μου έχει στείλει ένας ο Βασίλης. Πού είναι αυτό? Πού είναι, στην Αττική οδό είναι αυτό? Όχι, ανέβασμα λέει για Σκαραμαγκά. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, να σας πω την αλήθεια, μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου που είναι και βρεγμένο. Λοιπόν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη στον Αβραάμ. Τι θα γίνει, λέει, με τον Αργυρό που έφυγε Κίμπελι? Έλαντε, πού να ξέρω κι εγώ. Είχανε λίγο κάπως. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να αφήσουμε τα πολλά-πολλά, τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών. Σας έχω πει ότι οι αρτοποιοί είναι φίλοι μου. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δύο πράγματα θα κουβεντιάσουμε με την Πρόεδρο. Πρώτον, τι γίνεται με την ιστορία της χρήσης.

0: Ομοσπονδία Αρτοπιών, σας έχω πει ότι οι αρτοποί είναι φίλοι μου για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δύο πράγματα θα κουβεντιάσουμε με την Πρόεδρο. Πρώτον, τι γίνεται με την ιστορία της χρήσης της ενέργειας από τα αρτοποιεία, αν θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στα προϊόντα των αρτοποιείων, και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για ένα αίτημα το οποίο έπεσε πάνω στο τραπέζι, έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι φούρνοι και αρτοποιεία θα είναι αυτά μόνο που παράγουν ψωμί και όχι αυτά τα οποία βρίσκονται ενδεχομένως, ξέρω εγώ, μέσα στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Μόνο αυτοί που ψήνουν ψωμί θα λέγονται αρτοποιεία, θα λέγονται φούρνοι. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται Θεσσαλονίκη, κρυώνεται καταρχήν, έχετε κρύο?
1: Θεσσαλονίκη βρέχει από χθες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Βροχή καλή είναι. Ζημιές θα μην κάνει.
1: Μουλιάζουμε. Όχι, εμείς δεν έχουμε ζημιές εδώ, γιατί ευτυχώς η πόλη
0: πάνε στη θάλασσα.
1: Πάνε στη θάλασσα.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με την ιστορία της ενέργειας? Ξέρω ότι γενικότερα οι αρτοποί και οι σύλλογοι ανά την επικράτεια των αρτοποιών ζητούν ενίσχυση. Γιατί λέει ότι είμαστε μικρές μεν, αλλά ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες μας κοστίζει ακριβά το να βάλουμε μπροστά και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε για να παραχθεί ό,τι παράγεται στα αρτοπία.
1: Έτσι είναι και μας κοστίζει συνεχώς ακριβότερα, γιατί μέχρι σήμερα που μιλάμε η ενέργεια έχει ανέβει ένα 35-40%, το αέριο έχει τριπλασιαστεί, το πετρέλαιο κίνηση το βλέπουμε όλοι στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που λέμε στην πολιτεία, γιατί τις προηγούμενες επιδοτήσεις που είχαν δοθεί στην προηγούμενη κρίση, αναγνώρισε ότι είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Είχαμε πάρει τη μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί η επιδότηση χθες. Κάθε μέρα που περνάει, επιβαρύνει το αρτοπείο. Δηλαδή, το τέλος Οκτωβρίου, το κάθε αρτοπείο θα επιβαρυνθεί με 1.000-1.500 ευρώ παραπάνω μόνο στο κομμάτι της ενέργειας. Όποια και είναι αυτή, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι αέριο, είτε είναι πετρέλαιο.
0: Βάζουμε τώρα και μέσα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδεχομένως έχουμε αυξήσεις, ενώ στα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιείται.
1: Έχουμε αυξήσεις σε όλες τις πρώτες ύλες, όπως συμβαίνει σε όλη την αγορά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε αυξήσεις στο κόστος των μεταφορικών από τις εταιρείες που μας μεταφέρουν τις πρώτες ύλες. Ναι. Όλο αυτό το μείγμα δεν θα αφήσει το αρτοπείο να αντέξει.
0: Ναι.
1: Και επειδή είχαμε πολλά κλεισίματα την προηγούμενη πενταετία, 1.500 αρτοπία έκλεισαν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν και άλλα. Και από τη μια δεν είναι ότι κλείνουν μόνο τα αρτοπία. Κλείσαν 1.500, ανοίξαν όμως 600 σημεία πώλησης κατρεστημένου ψωμιού. Και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Το 2015 δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν προψημένο ή κατρεστημένο ψωμί.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με το τρίτο μνημόνιο γίνανε αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην ουσία να εξισώνεται μία παραγωγική διαδικασία ενός χειροποίητου φρέσκου προϊόντος με μία μαζική παραγωγή ενός βιομηχανικού προϊόντος, γιατί αυτό είναι το προψημένο και το κατρεστημένο. Αυτό λοιπόν έχει καταρχήν παραπλανάται ο καταναλωτής, γιατί το κατρεστημένο ψωμί από το φρέσκο έχει πολλές διαφορές όσον αφορά τη γεύση, την όψη, τη διατρισιμότητα. Δεν έχει όμως διαφορά στη μυρωδιά. Όταν ψήνεται ένα κατρεστημένο ψωμί και ένα φρέσκο, η μυρωδιά είναι η ίδια. Και επειδή το σύνηθες είναι, αν το κάνουμε όλη η εικόνα, μπαίνοντας σε μία υπεραγορά, τι βλέπετε? Πρώτο αυτό το κομμάτι του ψωμιού. Γιατί προσπαθεί να τραβήξει τον πελάτη με τη μυρωδιά. Εκεί λοιπόν ο πελάτης, ο οποίος αντιλαμβάνεται, οσφρίζεται τη μυρωδιά και βλέπει τη λέξη φούρνος και συγχαίεται και παραπλανάται. Έχουμε κάνει πάρα πολλές με όλους όσους έχουν διατελέσει υπουργούς ανάπτυξης πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Όλο υπήρχαν προβλήματα ότι να περάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, να βγούμε από τα μνημόνια, να. Όλα αυτά έγιναν. Το πρόβλημα όμως αυτό με την ονομασία παραμένει.
0: Άρα εσείς επιμένετε και λέτε ότι, κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να ονομαζόμαστε φούρνοι και αρτοπία.
1: Προφανώς φούρνος, ναι, είναι αυτός, ελληνικά γνωρίζουμε όλοι, ο οποίος ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών, τη ζύμωση, το πλάσιμο, το ψήσιμο και την πώληση στον καταναλωτή, που κάνει όλη την παραγωγική διαδικασία. Αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε τι είναι φούρνος, θα σας πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε ένα κομμάτι της διαδικασίας, μόνο το ψήσιμο, να το ονοματίσουμε φούρνος, γιατί επιχειρούμε σε μια ελεύθερη αγορά, έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά ακόμα και ο ελεύθερος ανταγωνισμός έχει και διαφάνεια και κανόνες. Εδώ δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, εκτός και αν, γιατί τελευταία νομίζω ότι έχουμε όλη την αίσθηση ότι αυτή είναι η τάση, η πολιτεία θέλει να μπει σε αυτή τη χώρα μόνο

0: βιομηχανία και οι μαζικές παραγωγές. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα φούρνος. Εμείς ζητήσαμε επιδότηση πριν από 25 μέρες στέλνοντας επιστολή στο Υπουργείο, αλλά είδαμε ότι πρώτη στη σειρά, την προηγούμενη Τετάρτη, πριν μια εβδομάδα, η βιομηχανία πήρε μια επιδότηση για όλους τους υπολείπους, ήταν η μέρα Τετάρτη.
1: Πόσους φούρνους έχουμε συνολικά, Πρόεδρε?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 12.000 αρτοπία. Ήμασταν 13.5, αλλά είμαστε 12.000 και δυστυχώς με αυτό το ενεργειακό τσουνάμι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός και άλλο. Δεν θα αντέξουν τα αρτοπία. Και επειδή μιλήσαμε στην αρχή και για αυξήσεις, η επιβάρηση του αρτοπίου είναι τέτοια που καμία αύξηση δεν μπορεί να την αντισταθμίσει. Να μας φέρει δηλαδή στα βάρκα ή στα πανιά.
1: Έχουν καταγραφεί αυξήσεις πάντως. Εγώ το βλέπω και στο δικό μου το αρτοπίο και στη γειτονιά μου και μου λέει ο άνθρωπος ότι θα υπάρξουν και άλλες. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η ιστορία, διότι είτε μία το ζήτημα της ενέργειας, είτε μία το ζήτημα των πρώτων υλών οι οποίες ακριβαίνουν, γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα, ας πούμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μου είπε. Αλλά αυτό, ξέρετε, ταυτόχρονα μου λέει ότι δημιουργεί πρόβλημα στον πελάτη, ο οποίος παίρνει λιγότερα πράγματα. Δηλαδή και προτιμάει να πάει στα σούπερ μάρκετ να πάρει ψωμί, που μπορεί να μην το θέλει, γιατί εκεί θα το βρει φθηνότερο.
0: Αυτό είναι ένας μύθος. Κάνουμε συνεχώς τιμοληψίες και εκεί είναι αυτό το δεύτερο παράδοξο. Ότι το ψωμί πέραν ενός κράχτη που μπορεί να υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή ένα ψωμί που έχει πολύ χαμηλή τιμή, όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ακριβότερα από την τιμή που μπορεί να βρει κάποιος στο φούρνο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό σιγά σιγά από την οικονομική δυσκολία που έχει ο κάθε καταναλωτής, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται πολύ πιο έντονα, γι' αυτό και έχουμε και επιστροφή στο φούρνο. Εδώ ο καταναλωτής έχει τη βεβαιότητα. Εμείς τώρα κάναμε.
1: Καλά, θα κάνει και παράπονα, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ο φούρνος είναι και προσωπική σχέση.
0: Προφανώς.
1: Το κρεοπολείο, το φαρμακείο κλπ. Είναι προσωπική σχέση με τον πελάτη.
0: Δηλαδή την προηγούμενη, η προηγούμενη αύξηση που έγινε σε όλα τα αρτοπία ήταν με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν είχαμε το φαινόμενο ότι κανένας καταναλωτής δεν είχε διαμαρτυρηθεί με τη σκέψη ότι τι να κάνετε κι εσείς. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι, έχουμε βάλει πλάτη.
1: Τώρα έχουν καταγραφεί, Πρόεδρε, έχουν καταγραφεί αυξήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Υπάρχουν κάποια αρτοπία τα οποία έχουν και πιο σοβαρό κοστολόγιο με πολύ περισσότερα άτομα προσωπικό.
1: Ναι, και θα υπάρξουν και καινούργιες αυξήσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν δρομολογηθεί.
0: Αν η πολιτεία δεν οργανωθεί όσον αφορά το κομμάτι του μεταφορικού κόστους που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνηση και του ενεργειακού κόστους, προφανώς και θα υπάρξουν, θα κλείσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Δεν είναι, υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να κερδίσει παραπάνω χρήματα και υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να διατηρηθεί. Κανένας επιχειρηματίας δεν θα καθίσει να δουλέψει, πόσο μάλλον το ίδιο και ο αρτοπιός, όταν βλέπει ότι τα έξοδα
1: είναι περισσότερα από τα έξοδα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Έλισσα Κουγκουμέρια, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Όλων των αρτοπιών της Ελλάδος. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, φίλε ακροατή, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ότι ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπείτε στο es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την δική σας επιχείρηση. Θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signal.

0: Future Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ο Νικόλας, καλημέρα, μας έχει στείλει και φωτογραφία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών, στο ρεύμα στο ύψος Νέας Πέραμου. Έχει πέσει ένα δέντρο μεταξύ Μέγαρα και νέο πέραμα. Λοιπόν, το νου σας προσεκτική παρακαλώ, φαίνεται τώρα εντάξει στη μέρα, τα μάτια σας 14. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης, έλα Δημήτρη μας.
12: Γρήγορα, πολλή κίνηση, κυρίως στην Κηφισού και μάλιστα η άνοδος από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, αλλά ξαναπιάνει κίνηση μετά την Αττική Οδό ανεβαίνοντας προς την Κηφισιά. Η Κηφισία ζόρικη, ο Σκαραμαγκάς αρκετά ζόρικη. Άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Βλέπω καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε. Σάμο, Λέρο, βροχή στη Σκύρο, βροχή στη Βόρεια Εύβοια, συνεχίζει να βρέχει Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα και Καβάλα. Όπως επίσης και Σαντορίνη αλλά και Κρήτη. Αυτά. Και πάμε να πούμε καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για το ζήτημα των αποζημιώσεων όσον αφορά τις ζημιές που είχαμε στην Κρήτη. Για να δούμε αν έχουν γίνει καταγραφές και πού βρισκόμαστε όσον αφορά την αποζημίωση, ξαναλέω, των συμπατριωτών στην Κρήτη από την τελευταία κακοκαιρία. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
13: Καλημέρα και ψάχνει εσά και του ακροατέ.
11: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σα στην τηλεφωνική γραμμή. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα όσον αφορά τις καταγραφές καταρχήν, αν έχουν ξεκινήσει και πότε θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις?
13: Οι καταγραφές ξεκίνησαν από την επόμενη μέρα, την μέρα που πήγαμε.

0: κάναμε την σύσκεψη την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή μετά την εκτόνωση του φαινομένου,
1: ναι.
0: Είχαμε ξεκινήσει και τις καταγραφές. Σήμερα βρισκόμαστε με βάση τα χθεσινά στοιχεία, χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει 171 αυτοψίες σε κίτρινα, σε πράσινα σπίτια και 17 αυτοψίες σε κίτρινα. Τα οποία όμως δεν είναι όλα σπίτια, είναι 5 σπίτια, 2 επαγγελματικοί χώροι και τα υπόλοιπα είναι αποθήκες και στάβλοι. Συνεχίζονται οι καταγραφές. Οι καταγραφές, να ξέρετε, τα συνεργεία μας θα βρίσκονται στην περιοχή όσο χρειαστεί, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι καταγραφές κάτω από τις υποδείξεις τις οποίες έχουμε από τις δημοτικές αρχές.
1: Ναι.
0: Νομίζουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.
1: Άρα, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, πόσο θα χρειαστεί?
0: Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, αυτό το οποίο έχουμε συνεννοηθεί, όπως κάναμε και στις πυρκαγιές τις οποίες είχαμε το καλοκαίρι, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται 2 ή 3 αυτοψίες, γίνεται μία αυτοψία μόνο από εμάς. Οι Δήμοι θα ορίσουν μία ημερομηνία όπου οι πολίτες με το Ε1, το Ε9 και ένα προσωπικό οικογενειακής κατάστασης θα πάνε να κάνουν την αίτησή του στο Δήμο και με το που θα μας στείλει ο Δήμος το έγγραφο, το οποίο θα είναι άρτιο και ολοκληρωμένο, μέσα σε 5 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα όπως κάναμε. Και σας είπα πριν από λίγο πάλι και στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή τα αιτήματα τα οποία θα έχουμε τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους Δήμους για τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί στο νησί, ούτως ώστε να συνεργάσει η κυβερνητική επιτροπή και να βγάλει να εγκρίνει τα απαιτούμενα κονδύλια για να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή όλων αυτών των υποδομών οι οποίες πάθαν τις ζημιές μέσα από αυτή την
1: θεομηνία. Εκεί θα υπάρχουν και υποψιάζομαι και μελέτες, δεν μπορούν να ξεκινήσουν.
0: Προφανέστατα, τεχνικά δελτία θα υπάρχουν, αλλά αυτό το οποίο είπαμε ήταν ότι δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών, ούτως ώστε να κάνουν τα τεχνικά δελτία τους οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να μας τα αποστείλουν και εμείς να συνεδριάσουμε και να εγκρίνουμε τα χρήματα. Παράλληλα, να σας πω ότι και χθες έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Υγειοργίας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Αυτό θα ρωτήσω τώρα για το ζωικό κεφάλαιο τώρα.
0: Ναι,
1: το κομμάτι αυτό.
0: Αυτό είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει
1: δεν
0: με την Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Αλλά
0: και χθες έγινε μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους του αγροτικού συνεταιρισμού, κυρίως από το πέδιο Λασιθίου. Ούτως ώστε να δρομολογηθούν και εκεί τα απαραίτητα μέτρα.
1: Ναι, και εκεί θα υπάρξουν, από όσο γνωρίζετε, γρήγορες διαδικασίες αποζημίωσης εφόσον γίνει η κατάλληλη απογραφή, θέλω να πω,
0: η
1: διασταύρωση των στοιχείων, έτσι.
0: Αυτή η προσπάθεια γίνεται και αυτή τη βούληση έχει πολιτεία. Από εκεί και πέρα όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια δεδομένα γύρω στο να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις. Άρα αυτό το σχέδιο μελετάνε και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε άμεσα και γρήγορα να προχωρήσουν στις αποζημιώσεις των πληγέντων.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι, ξαναλέω, ένα παράλληλο κομμάτι που δεν έχει να κάνει μέσα σε αυτό το πράγμα, αλλά έχει να κάνει με τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά κομμάτια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εμείς βλέπουμε ενιαία, όπως είδατε και μέσα από την επίσκεψή μας και τον συντονισμό τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ανάμεσα στις υπηρεσίες, μεταξύ των υπηρεσιών και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς τα βλέπουμε ως ένα ενιαίο κομμάτι που προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
1: Ωραία, και όπως σωστά μου λέει ένας φίλος ακροατής, που σημαίνει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, ότι μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί σήμερα μιλάμε για τη 14η μέρα του μήνα, θα έχουμε ένα πρώτο κύμα αποζημιώσεων.
0: Προφανέστατα, μπορούμε να έχουμε και νωρίτερα.
1: Και νωρίτερα.
0: Αρκεί οι πολίτες να πάνε στους Δήμους, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτά τα οποία σας προείπα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Δήμοι να μας στείλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να τους πληρώσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υφυπουργέ, για την επικοινωνία και την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, για να παρακολουθούμε και λίγο την ιστορία αυτή. Να σας πω ότι χθες, ρωτώντας λίγο έτσι την ιστορία των κομματιών που έχουν να κάνουν με την γεωργία και κτηνοτροφία, το οροπέδιο Λασιδίου που έχει πάθει και τη μεγαλύτερη ζημιά, μου λέγανε ότι μιλάμε για περίπου, λέει, 8 με 9.000 στρέμματα πατάτας τα οποία έχουν καταστραφεί, αλλά εκεί και υπαίθρια κηπευτικά, λέει, τα οποία έχουν πάθει σημαντικά ζημιά. Μιλάμε, λέει, για μήλα, για αβοκάντο, για κάστανα, και πρέπει να γίνει η καταγραφή, ενώ και για το ζωικό κεφάλαιο φαίνεται και εκεί να υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Όμως εδώ υπάρχει, λέει, και ένα ερωτηματικό. Πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία τα οποία θα δοθούν, διότι πολλά, λέει, από τα ζώα τα οποία δεν τα έχουν οι κτηνοτρόφοι ενδεχομένως να μην υπήρξαν και ποτέ, γιατί δεν βρέθηκαν, λέει, κάποια, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου. Άρα και εκεί, επειδή υπάρχουν και ζητήματα, θυμίζω, να μην τα ξαναδούμε πάλι μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, και για τη σημερινή

0: εκπομπή. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία για μια ακόμα φορά. Το νου σας όσον αφορά τα καιρικά, τα οποία θα τα δούμε μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις οι οποίες έρχονται και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα και σήμερα εδώ στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί στις 6 θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλημέρα σας.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Αρδιτού και στην Κηφισίας ανατμήματα. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 για να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Η πυροσβεστική δέχτηκε 6 κλήσεις για αντλήσεις και χρειάστηκε να παρέμβει σε ένα σκάφος και ένα ξενοδοχείο, προχώρησε σε κοπές δέντρων. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα.

0: κλίματα στην ηλεκτροδότηση όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Ευβίας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αττική και στην Εύβοια, στην οδεία ισχυρών ανέμων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, ο Παργάχ, μέχρι σήμερα το πρωί δέχθηκε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές δέντρων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε Δήμου στην Εύβοια, καθώς και σε Σκιάθος, Κύρος, Κόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σε ίσχυε ένα απαγορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβεζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάταγεται η μετεγκατάσταση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε χθες και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές.

0: και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Λένε πως ό,τι...
2: Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Α 88,6.

είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Σε αυτό το χειμωνιάτικο πρωινό. Αν χθες το χαρακτηρίσαμε χειμωνιάτικο και μετά το πήραμε πίσω, το χαρακτηρίσαμε φθινοπορεινό. Σήμερα είναι καθαρά χειμωνιάτικο γιατί έπεσε και η θερμοκρασία. Έχουμε βοριαδάκια. Σύμφωνα με την πρόβλεψη που την κρατάμε από χθες, οι καιρικές συνθήκες θα αρχίσουν να βελτιώνονται από το μεσημέρι και μετά. Προς το παρόν έχουμε ακόμα και χιόνια εκεί στο Φαλακρό. Φανταστείτε. Για τον καιρό θα τα πούμε στην πορεία. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας που έχουν χτυπηθεί πολύ και μάλιστα δεν έχουν ανοίξει σχολεία. Θα κάνουν, λέει, τα παιδιά μάθημα με τηλεκπαίδευση. Εντάξει.

Σήμερα Τετάρτη 14 του Οκτωβρίου. Είναι των μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου. Καθώς επίσης και του Οσίου Ιγνατίου. Γιορτάζει ο Γερβάσιος, ο Ναζάριος και ο Ιγνάτιος. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, ταυτοποίησης δηλαδή. Συγγνώμη, τυποποίησης, ναι, τυποποίησης. Και επειδή ήταν μακριά υπολογιστής και εδώ το είδα, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Την τιμήσαμε πρωί-πρωί.

Σαν σήμερα το 1862, το από μεσήμερα ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του βασιλέως Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται στο συγκεκριμένο πλήθος και ανάμεσα στα άλλα ακούγονται τα εξής. Ας ορκιστόμεν εις την πλατεία ταύτης της Λαβούσης ήδη, του ωραίου ονόματος Ομονίας, και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστη εις την πατρίδα και υπακοή εις τας εθνικάς αποφάσεις. Η πλατεία Όθωνος είναι η πλατεία Ομονίας, όπως την ξέρουμε από τότε και μετά και μέχρι τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1863, ο Σουηδός μηχανικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρήσουν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπλ. Νόμπελ δηλαδή, έτσι. Το Νόμπλ είναι στα... που απονέμει αυτό το Ίδρυμα τα ομώνυμα βραβεία. Σαν σήμερα το 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως η Αλεπού της Ερήμου, για τις επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με συνωμότες που είχαν αποφυραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης ή αυτοκτονίας. Για την ακρίβεια δεν ήταν δίκη η αυτοκτονία. Η επιλογή ήταν δίκη και

τιμωρία των δικών σου ανθρώπων, της οικογένειάς σου δηλαδή, ή αυτοκτονία. Σαν σήμερα το 1976, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του, το νερό, το θαυματουργό του Καματερού, που υποτίθεται αυτό το νερό θεράπευε και τον καρκίνο. Σαν σήμερα το 1994, οι ηγέτες του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιασέρ Αραφάτ μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 2004 πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και κυρίως σόουμαν, ο Βλάστης Μπονάτσος.

Πάμε στον καιρό. Ήρθε η εποχή που ενδιαφερόμαστε πολύ για αυτόν. Για σήμερα λοιπόν προβλέπονται βροχές. Βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Γιατί μετά θα έχουμε συννεφιές. Θα σταματήσει δηλαδή αυτό το εκνευριστικό από χθες. Μου θύμισε εποχές αρχή καλοκαιριού φετινού που είχαμε πολλές βροχές. Και μάλιστα διαρκούσαν και αρκετή ώρα. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Το ανώτερο που θα φτάσει σήμερα θα είναι 14 βαθμού Κελσίου. Σε πολλά σημεία της ημέρας θα είμαστε και ακόμα και κάτω από τους 10. Άνοδο της θερμοκρασίας και βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα έχουμε από αύριο. Θα φτάσουμε έως 17 βαθμούς. Θα έχουμε συννεφιές, αλλά όχι τόσο βαριές όπως θα έχουμε σήμερα. Ναι, αλλά από την Παρασκευή επανέρχονται τα σύννεφα, επανέρχονται και οι βροχές. Αλλά από ό,τι λέει η πρόβλεψη θα είναι κάτι παροδικό. Γιατί και πάλι θα έχουμε βελτίωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε λίγο να δούμε και για το ύψος της βροχής, πόσο νερό έχει πέσει. Η Θάσος λοιπόν από το βράδυ της Τρίτης, χθες δηλαδή, είναι μία από τις περιοχές εδώ της του νομού Καβάλας, όπου έχουμε γενικευμένες βροχές, συσσωρευμένες και γενικευμένες, από ό,τι λέει εδώ η ομάδα του Μετεοκάβ. Μέτριας έντασης, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι και σήμερα το μεσημέρι.

με πολύ μεγάλο ύψος βροχής για τα δεδομένα της εποχής. Να πούμε εδώ και να το αναφέρουμε, γιατί συμπληρώνεται σιγά σιγά και το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του ΜετεοΚΑΒ. Αυτή η ομάδα που ασχολείται με τη μετεωρολογία ανακοίνωσε

ότι έχει δημιουργηθεί και ένας νέος σταθμός επαγγελματικών προδιαγραφών στην Ποταμιά, εκεί στη Θάσο. Αυτά για τον καιρό. Πάμε στα θεματάκια μας. Χθες σας λέγαμε ότι μετρούσε ώρες η Κίμπερλι. Όπερ και γένετο. Όταν το αφεντικό λέει ότι είναι δυσαρεστημένο και το σκέφτεται, η απόφαση είναι λυμένη. Και απλά αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση. Στην ουσία τη ζητήθηκε να παραιτηθεί και το έκανε φυσικά. Η ίδια επιμένει στα της αθωότητάς της, ότι θα υπερασπιστεί αυτή την αθωότητα και στα δικαστήρια. Ακόμα και να αθωωθεί, η ζημιά έγινε. Λέμε εμείς. Το ακόμα το κρατάμε. Γιατί από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, υπάρχουν πολλά στοιχεία εις βάρος της και θα τα πρέπει όλα να τα ανατρέψει. Μας ενδιαφέρει λίγο, ελάχιστα. Δεν αλλάζει κάτι για τη χώρα μας, απλά μια celebrity λιγότερο θα έχουμε. Γιατί σε αντίθεση με τους προκάτοχούς της, η Kimberly Guilfoyle έκανε αισθητή την παρουσία της. Περισσότερο τουλάχιστον αισθητή. Τώρα πρέσβης αναμένεται να αναλάβει ο νούμερο 2 της Αμερικάνικης Πρεσβείας, ο οποίος είναι τεχνοκράτης και ο οποίος στην ουσία αυτός έκανε δουλειά εδώ.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για την ενεργειακή αυτή εκεχηρία, που στην ουσία είναι ένα κενό γράμμα. Και έτσι, ό,τι είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε εκ των ενόντων, ό,τι αφορά την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σήμερα αναμένονται να ανακοινωθούν και επίσημα αυτές οι ελαφρύνσεις για την μείωση, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα ξεπεράσει και το 30%. Αλλά ό,τι και να ξεπεράσει, τιμές όπως, όχι στο τέλος της περίοδου όπως έκανα λάθος και κάτι ποιος μου σωστά μου είπε της περσινής και πέρσι όταν έκλεινε η περίοδος για την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ψηλά ήταν η τιμή και κανένας δεν έπαιρνε. Αλλά μέσα στο χειμώνα ήταν πολύ πιο χαμηλά. Και λίγο πριν, και με την άνοιξη μάλλον. Τώρα αυτή η τιμή στις καλύτερες συνθήκες θα είναι 1,60. Που είναι και πάλι υψηλή, επαναλαμβάνω, σε σχέση με ό,τι προμηθευόταν ο κόσμος πέρσι. Ενώ θα έχουμε και αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξουν κάποιοι στις περιοχές τις ορεινές, όπου εκεί το κρύο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που θα πάρουν επίδομα που θα ξεπερνάει και τα 1.500 ευρώ. Θα μου πείτε καλύπτονται με 1.500, όχι. Αλλά αυτή είναι η επιδότηση, επαναλαμβάνω.

Περισσότερα σήμερα, σήμερα το μεσημέρι. Ναι, ξέχασα να το πω για, τα νέα από τον παγκόσμιο χάρτη, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πούμε ότι ο Πάπας Λέων πάσχει από καρκίνο στον πνεύμονα. Χειρουργήθηκε ήδη και ήδη νοσηλεύεται. Περαστικά στον άνθρωπο.

Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Αυτό που κρατάμε, χθες μιλήσαμε με τον Ναύαρχο Ναποξαρατία, τον Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Το μεσημέρι κάναμε αυτή την κουβέντα. Αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την ιδιότητα, βεβαίως και την πληροφόρηση, και αυτό και κάνει και προβλέψεις που σιγά σιγά επαληθεύονται, έτσι να δίνει μια αυτοπεποίθηση. Κάποιοι δεν πιστεύουν τα λεγόμενά τους, σεβαστό, τα λεγόμενά του. Κάποιοι όμως και τα κρατάνε και κάνουν το γνωστό τεστ. Τι είπε, τι έγινε στην πορεία. Και όχι μόνο σε πορεία κάποιων εβδομάδων ή μηνών, αλλά και ετών. Ενέργεια. Ενέργεια, μας είπε ο κύριος Εγκολφόπουλος. Αυτή είναι η μαγική λέξη. Και μέρος αυτής της υπόθεσης ενέργειας στην περιοχή, στην Μεσόγειο, αλλά και ένας κόμβος παγκοσμίου εμβέλειας, θα είναι η χώρα μας. Και επειδή ακριβώς είναι ένας κόμβος, αυτός ο κόμβος πρέπει να προστατεύεται. Γεγονός που θα επηρεάσει και τα άλλα κομμάτια των εθνικών θεμάτων. Το κρατάμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να μιλήσουμε για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και ιδιαίτερα της αστυνομικής διεύθυνσης της Καβάλας και του τμήματος δίωξης των ναρκωτικών. 175 κιλά ακατέργασης και κατεργασμένης κάναβης. 174,5 για την ακρίβεια. Παρακολουθούσαν αυτή την υπόθεση μετά από αξιοποίηση, λέει, πληροφοριών. Κάποιος μίλησε. Και βρήκαν αυτή την ποσότητα μέσα σε ένα φορτηγό. Σε κρύπτες ενός φορτηγού που έκανε το γύρο της Ευρώπης, παρακαλώ. Πήγε στην Ισπανία, φόρτωσε και επιχείρησε να μπει στην Ελλάδα από το Τελωνείο, από το Νυμφαίο. Από την Νυμφαία μάλλον, συγγνώμη, από την Ροδόπη δηλαδή. Το φορτηγό παρακολουθούνταν. Το φορτηγό στα σύνορα της Ελλάδος για κάποιες διοικητικές παραβάσεις κατασχέθηκε. Και εκεί είχαν την ευκαιρία οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να το ξεψαχνίσουν και μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες βρήκαν αυτόν τον όγκο της ακατέργασης και κατεργασμένης κάναβης, χασίς. Αυτό το κύκλωμα αποτελούνταν από 5 άτομα. 2 συνελήφθησαν, οι 3 αναζητούνται. Ανάμεσά τους και ο ηγέτης αυτής του κυκλώματος, ο οποίος από ό,τι λέγεται, και οι 5 είναι από την περιοχή μας, εδώ από την Καβάλα, και ο ηγέτης είναι αυτός που απασχολούσε και στο παρελθόν για τέτοιου είδους υποθέσεις την αστυνομία. Οι υπόλοιποι είχαν καθαρό ποινικό μητρό. Δεν είχαν απασχολήσει ποτέ την αστυνομία.

Και ναι, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να έχουν γίνει, να γίνει μια τέτοια επιχείρηση και να έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα με τόσο μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Παραμένοντας στο αστυνομικό δελτίο, να πούμε για δύο τροχαία που είχαμε χθες. Ένα εδώ στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και χτύπησε στα κυκλειδώματα. Και ένα άλλο αυτοκίνητο επίσης ξέφυγε της πορείας του και ανέβηκε πάνω στη διαχωριστική νησίδα, στο δρόμο Καβάλα Παλιό. Εκεί κοντά στον Πάτη. Υλικές μόνο ζημιές, ευτυχώς. Και εντάξει, με την κακοκαιρία περιμένεις να έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ξένα.

Παρόμοιο είναι αυτό το θέμα που θα σας πούμε. Θα μιλήσουμε για την προσομοίωση τροχαίων ατυχημάτων. Ένα από τα πιο χρήσιμα μαθήματα που μπορούν να κάνουν οι μαθητές των σχολείων. Προσομοίωση. Και να χτυπήσουμε ξύλο, κανένας να μην βιώσει πραγματικές συνθήκες τροχαίου. Αυτά τα μαθήματα θα γίνουν στην Καβάλα, εκεί στο διοικητήριο, στον ισόγειο χώρο, από τις 19 έως τις 23 του Οκτωβρίου. Θα απευθύνεται σε μαθητές της 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού. Και θα είναι στην ουσία 7 σταθμοί, 7 σημεία, που θα είναι ακόμα και πρόσκρουση, επαναλαμβάνω, προσομοίωση πρόσκρουσης με αυτοκίνητο, για να καταλάβει κάποιος τη δύναμη που ασκείται, πρώτες βοήθειες, τι μπορείς να κάνεις και τι πρέπει να κάνεις όταν βρεθείς σε ένα τέτοιο σημείο. Ναι, αυτά είναι χρήσιμα μαθήματα, αλλά και τρόποι να καταλάβει κάποιος βιωματικά, ένα μικρό παιδί στην προκειμένη περίπτωση, ένας μαθητής δημοτικού σχολείου, τι μπορεί να συμβεί στο σώμα του. Υπάρχει μια φωτογραφία χαρακτηριστική που δείχνει έναν τύπο που είναι γυμνός από τα πάνω άκρα. Και έχει βγάλει δηλαδή και το φανελάκι του και είχε εμπλακεί πριν από λίγη ώρα, πριν βγει η φωτογραφία, σε ένα πολύ πολύ σοβαρό τροχαίο. Φορούσε ζώνη ασφαλείας. Και αυτή η ζώνη ασφαλείας, το αποτύπωμά της είχε γραφεί στο δέρμα του. Ήτανε μαύρο εκείνο το σημείο. Εννοείται πως αν δεν φορούσε αυτή τη ζώνη ασφαλείας, αυτός ο άνθρωπος δεν θα βρισκόταν στη ζωή. Και γράφτηκε, επάνω επαναλαμβάνω, στο δέρμα του. Τα σχολεία μπορούν να κάνουν αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, για να κλείσουν ραντεβού και να πάνε τα παιδιά εκεί και να κάνουν πραγματικά ένα πολύ πολύ χρήσιμο μάθημα με αυτά τα 7 σημεία.

Να πούμε επίσης ότι έχουμε κακοκαιρία, αλλά θα έχουμε και αφίξεις κρουαζιεροπλοίων. Η περίοδος αφίξεων κρουαζιεροπλοίων θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές του Νοεμβρίου. Δεν θα είναι μια χρονιά όπως η περσινή. Ο συνολικός απολογισμός αφίξεων θα ξεπεράσει κατά λίγο τις 20, για φέτος μιλάμε. Δεν είναι μια καλή χρονιά. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, διεθνείς παράγοντες, ακρίβεια, πόλεμοι, έτσι. Αύριο λοιπόν θα έχουμε δύο αφίξεις όπως είπαμε. Με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, το Carnival Legend, που μεταφέρει παραπάνω από 2.000 επιβάτες, το οποίο θα είναι αρόδο, θα είναι έξω από το λιμάνι, δεν μπορεί να μπει μέσα.

Και την ίδια περίπου ώρα θα έχουμε και ένα πολύ μικρό αλλά γνωστός επισκέπτης της Καβάλας, το Star Flyer, που μεταφέρει 100 επιβάτες. Αυτό θα είναι μέσα στο λιμάνι. Όπως είπαμε, οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν, αλλά δεν θα είναι καλοκαιρινές αυτές οι συνθήκες.

Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα και να αναφερθούμε σε μια εθελοντική ομάδα που κάνει δουλειά για τον τόπο της και που ολοκλήρωσε την αποστολή της για φέτος. Είναι η εθελοντική ομάδα εκεί στο Παλιό, που πηγαίνει και κάνει βάρδιες στο πυροφυλάκιο να προστατεύσει την περιοχή, το Παλιό, από τυχόν κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνολικά ήταν 11 άτομα φέτος που πρόσφεραν εθελοντική δουλειά, παρουσία σε αυτό το πυροφυλάκιο, με βάρδιες, με πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο τους. Και το Παλιό πραγματικά χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα και να αναφερθούμε σε μια εθελοντική ομάδα που κάνει δουλειά για τον τόπο της και που ολοκλήρωσε την αποστολή της για φέτος. Είναι η εθελοντική ομάδα εκεί στο Παλιό, που πηγαίνει και κάνει βάρδιες στο πυροφυλάκιο να προστατεύσει την περιοχή, το Παλιό, από τυχόν κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνολικά ήταν 11 άτομα φέτος που πρόσφεραν εθελοντική δουλειά, παρουσία σε αυτό το πυροφυλάκιο.

Τίνο Πυρκαγιάς. Συνολικά ήταν 11 άτομα φέτος που πρόσφεραν εθελοντική δουλειά, παρουσία σε αυτό το πυροφυλάκιο. Με βάρδιες, με πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο τους. Και το παλιό πραγματικά χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους. Ιδιαίτερη αναφορά στον Παρασκευά Τζαμιδάκη, που από την Καβάλα πήγαινε και συντόνιζε. Ξέρει την δουλειά αυτός. Τώρα να μιλήσουμε, γιατί έγινε μια ανακοίνωση από τον Δήμο της Καβάλας για τις εργασίες που προχωρούν με γοργό ρυθμό για την κατασκευή του νέου δικτύου ίδρυυσης στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων, με νερό, γάργαρο, ποιοτικό νερό από τις πηγές της Βοϊράνης. Τα έργα εξελίσσονται, όπως είπαμε, με γρήγορους ρυθμούς. Κατασκευαστικά, όπως μας λέγαν ήδη από την αρχή, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά βεβαίως υπάρχει και ένα κόστος που φτάνει στα 8 εκατομμύρια. Τα 4,5 με 5 είναι η χορηγία του αγωγού ΤΑΠ. Τον θυμόμαστε τον ΤΑΠ. Ήρθε και έμεινε. Σε λίγο καιρό λοιπόν, οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων, ναι, θα πίνουν άφοβα από τις βρύσες τους νεράκι.

Χθες μιλήσαμε με έναν γνωστό άνθρωπο που βεβαίως είναι στην πρωτογενή, στον πρωτογενή τομέα, στην πρωτογενή παραγωγή. Ασχολείται και με τα κοινά, τα προβλήματα των αγροτών, τον Κώστα τον Παπαμερή. Είναι στην Αγροτική Επιτροπή του Δήμου Παγκαίου. Μιλήσαμε κυρίως για τα σταφύλια και δευτερευόντως για τις ελιές. Για τα σταφύλια όμως τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν φτάνει μόνο το γεγονός ότι είχαμε αυτή την θύελλα του περονοσπόρου που σάρωσε τα πάντα, αλλά και όποια παραγωγή γλίτωσε από τον περονόσπορο κινδυνεύει να μείνει εκεί στα μπέλια. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Φανταστείτε δηλαδή να μην είχαμε και περονόσπορο και να είχαμε παραγωγή. Τι θα γινόταν αυτά τα σταφύλια? Δεν θα τα άφησαν, δεν θα τα έπαιρναν. Δεν θα γίνονταν τρίγος, έτσι. Όπως δεν γίνεται και σε πολλές ποικιλίες. Εδώ, πέρα από τη δεν υπάρχει ζήτηση λόγω της ακρίβειας που χτυπάει όλη την Ευρώπη, υπάρχει και κάτι ακόμα. Ότι άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, έχει κάνει επενδύσεις και έχει βρει προϊόντα άσπερμα, δηλαδή χωρίς κουκούτσια, τα οποία τα προτιμούν οι καταναλωτές. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Εμείς και οι Ιταλοί επιμένουμε παραδοσιακά. Ενώ οι άλλοι εξελίσσονται, προσαρμόζονται και φυσικά επιβιώνουν. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε λίγο και για τα δύο παιχνίδια μπάσκετ που είδαμε χθες. Μάλλον ένα είδαμε, το άλλο στο τέλος. Γιατί κράτησε, έχει και παράταση. Ο Παναθηναϊκός με άμυνα πραγματικά με σεμινάριο, μόλις 55 πόντους δέχτηκε στην έδρα της Παρτιζάν, έτσι. Αυτό κι αν είναι εύσημο. Μετά από 16 χρόνια κέρδισε για πρώτη φορά στο Βελιγράδι. Και είναι αίτητος. Ενώ ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη που κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει ότι θα την πάρει, με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Έμεινε πίσω 28 πόντους στη Βαλένθια, στην Ισπανία, και το γύρισε το παιχνίδι. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει στην κανονική διάρκεια, γιατί αυτός είχε την μπάλα, αυτός είχε την τελευταία επίθεση, δεν ευστόχησε, όμως είχε το momentum, είχε αυτή την δυνατότητα και πήρε το παιχνίδι στην παράταση. Μείον

αυτό ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ. Δύο ομάδες στην πορεία της EuroLeague το έχουν πετύχει αυτό, γύρισαν παιχνίδι από μείον 28. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Α. 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Ζαφύρη Μιστακίδη. Είναι ο πρόεδρος του τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΟΤΕ, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι πλέον ο απερχόμενος πρόεδρος, γιατί στις επικείμενες εκλογές του Επιμελητηρίου αποφάσισε να μην θέσει υποψηφιότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιστακίδη.
1: Καλή σας ημέρα, σας και τους ακροατές σας.
0: Μετά από πόσα χρόνια αποφασίσατε έτσι να βγείτε εκτός συνδικαλιστικού στίβου, να το πω έτσι, στα δικά σας?
1: Δεν βγήκα εντελώς. Εντάξει, είμαι αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Ναι, είναι και αυτό, βεβαίως, έχετε δίκιο.
1: Έχω άλλο ρόλο, εντάξει.
0: Θα συνεχίσετε λοιπόν από άλλο πόστο. Ναι.
1: Ναι, αφού είμαι και φρέσκος εκεί, δεν είμαι ούτε μισό χρόνο ακόμα. Απλά τώρα είμαι στο Πανελλήνιο.

0: Κοιτάξτε, είναι περισσότερο από 15 χρόνια και αν συνυπολογίσουν και δύο θητείες που είχα κάνει και πρόεδρος του Συλλόγου και ο πόνο μου Καβάλας, ξεπερνώ τα 20 χρόνια. Οπότε νομίζω είναι αρκετό.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, το θεωρώ έτοιμο γενικά και στο συνδικαλισμό και στην πολιτική σε κάποια στιγμή, αλλά θα την κρίνει ο καθένας μας αυτή τη στιγμή πότε θα είναι. Όχι να του επιβάλλω όπως άκουσα από κάποιους ότι θα πρέπει να υπάρχει όριο θητείες όπως τον πρόεδρο της Αμερικής. Εντάξει, μην το μεγαλοποιούμε το πράγμα. Εδώ δεν υπάρχει όριο στον πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν θεωρώ.
1: Αν εκλεγεί, θα εκλεγεί από τον κόσμο, όχι από τη δική του απόφαση.
0: Δεν είμαστε διορισμένοι σε αυτές τις θέσεις. Φυσικά και είμαστε και άμεστοι σε αυτές τις θέσεις. Υπάρχει ένα μεράκι του καθενός. Η αγάπη για συνεισφοράς του συναδέλφου στον τόπο, αυτό δεν μπορείς να το καθορίσει κάποιος πόσες θητείες θα είναι. Όσο νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει και όσο νιώθει ότι θα πρέπει να υπάρχει σε εκείνο του τομέα, σε εκείνο του η θέση, νομίζω θα πρέπει να του δίνει και ευκαιρία. Έτσι κι αλλιώς με εκλογές προσήκει η σύνθεση όλων των διοικητικών συμβουλίων. Τώρα από εκεί και πέρα. Εμείς όπως είπα εδώ πέρα στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας, άρα Σέρες, Δράμα και Καβάλα, έχουμε μια διαδρομή. Φυσικά δεν είμαι μόνο σε αυτήν την. Και δεν ήμουνα μόνο σε αυτή τη διαδρομή. Στη Λουβάτη, σε αυτή την προσπάθεια ήταν και είναι και ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο εκλεκτός και αγαπητός φίλος, και ο Γρηγόρης ο Τιμοθεσίδης. Μιλάω τώρα από τους πιο γνωστούς έτσι και συνδικαλιστές.
1: Ο πρώην αντιδήμαρχος και ο κύριος Τιμοθεσίδης είναι ναι. Ναι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ναι.
0: Ναι, άτομα δηλαδή από όλους τους πολιτικούς πόρους τα οποία πραγματικά στηρίξαν αυτή την προσπάθεια ήταν και είναι στιλοβάτες αυτής της προσπάθειας. Από πίσω στο πέρασμα των χρόνων έχουν πλαισιωθεί από πάρα πολλά άτομα. Ξέρετε, γενικά υπάρχει μια απάθεια και μια διαφορία από το να συμμετέχουν οι πολίτες.
1: Στα κοινά, καταλαβαίνω. Ναι,
0: στα κοινά γενικά. Αυτό που με χαροποιεί μετά από μια τόσο μακρόχρονη διαδρομή είναι ότι εύκολα βρίσκουμε άτομα. Και δεν το λέω, αν θα δείτε το ψηφοδέλτιο διοδράση, θα το είναι πλέον δημόσιο έγγραφο, θα δείτε ότι είναι κατά πολύ ανανεωμένο. Είναι νέα παιδιά που υπήρχαν δίπλα μας. Τα δώσαμε ένα ζωτικό χώρο να μπορούν να αναπνεύσουν, να δώσουν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι, σιγά σιγά να χτίσουν αυτή την προσπάθεια, να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια και πλέον είναι, μπορούμε να πούμε και έμπειρους. Πραγματικά και αυτό είναι μεγάλη χαρά για μας και φυσικά είναι και πραγματικά μια ικανοποίηση για όλους εμάς έτσι, που φεύγουμε από μια τέτοια θέση αιρετή.
1: Γιατί αυτό επιπεριτίζεται θα μείνει σε καλά χέρια, μας λέτε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
0: Κοιτάξτε, σε όποια χέρια και αν μείνει θα είναι συναδελφικά χέρια. Θα είναι
1: εντάξει.
0: Καλά. Ξεκινώ από εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς όμως είχαμε, εμείς η Γεωδράση εννοώ, συστάθηκε και προχώρησε με κάποιες αρχές που ήταν βασική της αρχής, κομματική ανεξαρτησία έχουμε από όλους τους πολιτικούς χώρους ανθρώπους, άξιους συναδέλφους, στην αρχή της συλλογικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, φυσικά της διαφάνειας και της ανιδιοτελής προσφοράς. Όποιος μπορούσε να μπει κάτω από αυτή την ομπρέλα ήταν μαζί μας. Ειλικρινά. Ήταν μαζί μας και είναι μαζί μας. Είναι πολύ αυτό. Δεν θέλω να καπελώνονται από κάποιο κόμμα. Αυτό δεν είναι κακό. Νομίζω θεμητό. Όχι ότι είναι κακό και το αντίθετο. Αλλήμουν έτσι.
1: Τώρα μου θυμίζετε εποχές που καπελώνονταν όλο αυτό το κίνημα, το συνδικαλιστικό στο χώρο σας και από πολιτικές παρατάξεις. Αυτό έχει μείνει πλέον στο παρελθόν.
0: Και τώρα γίνεται.
1: Ναι, αλλά δεν επικρατεί. Αυτό κρατά. Αυτό λέω.
0: Ναι. Τότε εντάξει ήταν πιο ισχυρά και τα συνδικάτα και διάφορες οργανώσεις έτσι λειτουργικές. Ευτυχώς νομίζω ότι είναι λίγες πλέον. Υπάρχουν έτσι, να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν. Αλλά νομίζω είναι λίγες. Και δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολείται. Τουλάχιστον σε επίπεδο εκλογών, δεν λέω να είναι υποψή. Όταν δεν ασχολούμαστε και δεν έχουμε συμμετοχή σε εκλογές, οι μειοψηφίες καθορίζουν την τύχη. Και μετά παραπονιόμαστε γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι, είναι μόνιμο αυτό το στοιχείο της εγκρίνιας.
0: Μόνιμη επόδοση.
1: Πείτε μου λίγο, πότε το Νοέμβριο έχουμε εκλογές στο ΓΕΤΕ?
0: 22 Νοεμβρίου του 2021.
1: Μάλιστα. Και πόσα είναι τα μέλη του ΓΕΟΤΕ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία?
0: Στην Ανατολική Μακεδονία είμαστε περίπου 1.500. Από 4 επιστημονικούς κλάδους πανεπιστημιακούς.

0: αίσθηση. Τότε τα συστάθηκε το γεωτεχνικό δίκτυο, δεν υπήρχαν τα ΤΕΗ, όλα που γίνανε ξαφνικά σε μια μέρα.
1: ΑΕΗ.
0: Πάσχοντα μεγάλη κουβέντα ΑΕΗ. Mm-hmm. Από τρία πανεπιστήμια γεωπονικά φτάσαμε να είμαστε 10. Τώρα με ποια κριτήρια γίνονται, σε μια νύχτα αλλάξαν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το προσπερνώ, δεν είναι τη ώρα. Είναι 1500 άτομα, ξεκινούν τα 1500 άτομα, γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, κτηολόγοι και γεωλόγοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι και σε χώρους ευθύνης, είτε στη δημόσια διοίκηση, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι. Πραγματικά, εσείς γνωρίζετε καλύτερα, ασχολείστε με την ειδησιογραφία χρόνια, σε θέσεις ευθύνης, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, για την ασφάλειά μας κυρίως και για την ασφάλεια έτσι την...
0: Ακριβώς. Για ποια, για τα τρόφιμα να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για τα κυβερνητικά έργα, να μιλήσουμε γιατί να μιλήσουμε, για οτιδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Θα συνεργαστούμε με κάποιο γεωτεχνικό επίσης, με κάποιο μηχανικό επίσης, με κάποιο γιατρό. Είναι ειδικότητες πραγματικά πολύ σημαντικές για τον τόπο και την καθημερινότητα και την ασφάλεια και τη ζωή.
1: Τη λειτουργία της κοινωνίας γενικότερα, κύριε Μιστακίδη.
0: Λειτουργία του κράτους πρώτα. Της κοινωνίας, εντάξει, δεν το προχωρώ τόσο πολύ.
1: Ναι, το κράτος, ναι, το πήγα πιο διευρυμένα, τέλος πάντων. Ναι,
0: πιο διευρυμένα, ναι, κατάλαβα όπως το λέτε. Ναι.
1: Πόσες παρατάξεις θα διεκδικήσουν έτσι την ψήφο των συνάδελφων σας?
0: Όσοι είναι σε θέση να γνωρίζουν, μέχρι στιγμής είναι
1: δύο.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι δύο ή τρεις. Συνήθως τόσες είναι οι παρατάξεις. Mm-hmm. Οι δύο είναι κομματικές παρατάξεις και η μία είναι όλη η υπόλοιπη, να το πω έτσι.
1: Συμμετοχή όλοι υπάρχει από την, εμπορία, από την εμπειρία σε, από τις προηγούμενες εκλογές?
0: Υπάρχει συμμετοχή σε σχέση με άλλα παραδείγματα. Είμαι ένα από τα 10, επαναλαμβάνω. Υπήρχε πολύ καλή συμμετοχή. Πάντα ο Θεός του καλού ήταν το καλύτερο.
1: Ναι,
0: μπορούμε και
1: ναι,
0: καλύτερα, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είχαμε συμμετοχή, όχι αυτή που θα θέλαμε όμως. Όχι αυτή που θα θέλαμε.
1: Κρατάμε για τον εχθρό το καλύτερο. Καλύτερο. Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί τώρα μιλούσατε και κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, ήδη και από την πρώτη φορά που ασχοληθήκατε με το χώρο του ΓΕΟΤΕ. Είμαστε και εμείς τόσο παλιοί στο χώρο, κύριε Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Τι έχει αλλάξει από τότε που μπήκατε εσείς στο χώρο το συνδικαλιστικό στο ΓΕΟΤΕ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία σε σχέση με τώρα? Αν έχει αλλάξει.
0: Μιλάτε γενικά.
1: Γενικότερα και στον κλάδο σας και αν έχουν προχωρήσει τα πράγματα, αν συνδικαλιστικά είστε καλύτερα, ο χώρος σας εκεί. Είναι η ίδια η κατάσταση, είναι μια παγιωμένη κατάσταση στο ΓΕΤΕ?
0: Συνδικαλιστικά σίγουρα είμαστε καλύτεροι, με ποια λογική σας την ανέφερα. Τουλάχιστον για το παράδειγμα εδώ το τοπικό που έχουμε συμμετοχή και δεν κάποιος εύκολα αποστρέφεται τη συμμετοχή του σε όργανα διοίκηση, σε χώρου, σε θέσει ευθύνη κλπ. Αυτή η συμμετοχή μου συνέπεσε ουσιαστικά με την κρίση στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική κοινωνία μετά το 2010 δηλαδή. Ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Αν δούμε
1: σωστά.
0: Και ιστορικά, πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Όχι έχουν γίνει τέλεια όλα, εντάξει, δεν είναι αυτά που ατόμαστε. Προφανώς και δεν έχουν γίνει όλα τέλεια. Αλλά υπήρχε. Ένα μεγάλο κομμάτι, νομίζω, άποψή μου είναι αυτή, παρασυντικό, δεν εξαλείφθηκε στην ελληνική κοινωνία, δεν εξαλείφθηκε εντελώς. Υπήρχε σε μεγάλο βαθμό μέχρι τότε, γιατί ήταν και οι καιροί, ήταν έτσι πιο φαινομενικά, πιο χαρούμενοι, πιο εύκολοι. Ξαφνικά αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ένας χάρτινος πύργος. Και θα έπρεπε να προχωρήσουν άτομα με όρεξη για δουλειά, με άξια άτομα, επιστήμονες, να πάρουν είτε την τύχη ακόμα και συλλογικών οργάνων, είτε να βγουν μπροστά σε κάποια πράγματα. Εντάξει, όλα δεν γίνανε τέλεια. Θα μπορούσε να γίνουν και καλύτερα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αλλάξανε πολλά πράγματα. Ας κάνει μια ανατροπή ο καθένας μας 15 χρόνια περίπου πίσω, πώς ήταν η ελληνική κοινωνία. Ποιες ήταν οι προτεραιότητες της, ποια ήταν τα κριτήρια που προχωρούσε και οι προϋποθέσεις που προχωρούσε η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος, να το πάρουμε και έτσι. Πάρα πολλά πράγματα νομίζω έχουν αλλάξει και δεν μπορούσαν να μείνουν και απόξω και τα επιμελητήρια και συνδικαλιστικές πόλεις.
1: Προχώρησε δηλαδή όπως η κοινωνία, να το πούμε έτσι γενικότερα.
0: Νομοτελειακά. Νομοτελειακά έπρεπε να προχωρήσει.
1: Τώρα,
0: έπρεπε να προχωρήσει.
1: Θέλω...

0: αλλαγές πιο μεγάλες, κάποιου πιο μικρές.
1: Κλείνοντας την κουβέντα μας, κύριε Μιστακίδη, θέλω να. Γιατί την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, τη θυμάμαι την κουβέντα μας, μιλήσαμε για τον Περονόσπορο, μιλήσαμε για την καταστροφή που υπέστη η παραγωγή του σταφυλίου στην περιοχή μας. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Παπαμερή, πάλι από τα μέρη σας εκεί, από το Δήμο του Παγκαίου, και μας μίλησε ότι πέρα από την καταστροφή του Περονόσπορου, όποια αμπέλια γλίτωσαν δεν μπορούν να διατεθούν γιατί δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά. Δηλαδή το κακό γίνεται ακόμα και μεγαλύτερο.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Πολύ σωστά την περιέγραψε ο κ. Παπαμένη. Είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι γλίτωσε από τις καιρικές συνθήκες το Μάιο-Ιούνιο και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που γλίτωσε, έστω και σε κάποιες περιοχές που ήταν έτσι με λιγότερες προβολές, έγινε σαν ζήτηση. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ρυθμοί που προχωράει η συγκομιδή είναι πολύ. Πολύ αργούς ρυθμούς, οι ποσότητες που συντονίζονται είναι πολύ μικρές, το προϊόν φτάνει στα όρια της αντοχής του ή σε κάποιες περιοχές τα έχει ξεπεράσει, έχει χαλάσει ή έχει αλλάξει η ποιότητά του, έχει χειροτερέψει η ποιότητά του. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει και περισσότερα έσοδα για να κρατηθούν.
1: Ακριβώς.
0: Τα φύλλα τους, οπότε είναι ασφαλώς κύκλος. Περιμένουμε την πολιτεία όπως είχε υποσχεθεί με τη συγκομιδή, με κάποιον τρόπο, αυτή θα τον καθορίσει, είχε πει με βάση τα κόδες, έκτακτες οικονομικές κρατικές ενισχύσεις, να αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω με ποια κριτήρια, δεν το είχε ξεκαθαρίσει ο Υπουργός σε τρεις ερωτήσεις στη Βουλή που είχαν γίνει με βάση το έγγραφο που κάναμε εμείς, σαν εδώ σαν παράπτυμα προς τον Υπουργό Γεωργίας, μετά από τρεις ερωτήσεις στη Βουλή δεν απάντησε ξεκάθαρα. Έκανε μία ανακοίνωση. Έχουμε μείνει σε αυτή την ανακοίνωση. Πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα και πιο γρήγορα, μάλλον. Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Είμαστε μέσα Οκτώβρη. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει σε δύο μήνες και ξεκινάει καινούργια καλλιτεχνική περίοδο. Πότε θα γίνουν.
1: Ακριβώς. Κάτι που μου έκανε εντύπωση.
0: Πώς θα γίνουν.
1: Είναι και αυτό. Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Παπαμερή είναι ότι. Εντάξει, είναι τα φυσικά φαινόμενα, ο περιονόσπορος, είναι η διάθεση, είναι και η ακρίβεια στην Ευρώπη που περιορίζει την κατανάλωση, είναι όλα αυτά. Είναι όμως και παραδείγματα άλλων χωρών και μας είπε ότι και εσείς επισκεφθήκατε, βρεθήκατε και στην Ισπανία, δεν ξέρω, στη Μούρθια. Εκεί όπου οι Ισπανοί έχουν εξελιχθεί, έχουν προσαρμοστεί, παρουσιάζουν νέα προϊόντα, χωρίς, για τα σταφύλια μιλάω, χωρίς κουκούτσια, και άρα μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στην αγορά από ότι εμείς και οι Ιταλοί.
0: Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν από το γεγονός ότι ακόμα και οι καινούργιες ποικιλίες οι αγίκρατες φέτος παρουσίασαν τα ίδια προβλήματα με τη χαμηλή εμπορική ζήτηση και οι χαμηλές τιμές. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, ισχύει αυτό που σας είπε ο κ. Παπαμερής. Είχα την τύχη να βρεθώ σε ένα παγκόσμιο συνέδριο επιτραπέζου σταφυλίου το 11ο στη Μούρθια της Ισπανίας και εκεί ξεναγηθήκαμε και από Ισπανούς συναδέλφους να τον καταστάσει τι κάναν αυτοί. Μετά το 90 που ήταν παρόμοια κρίση όπως εμείς. Ανέλαβε το κράτος μια πρωτοβουλία, έγινε επιστημονικά
1: ακριβώς,
0: να φτιάξει, να δημιουργήσει καινούριες ποικιλίες. Τι πορεία, προσέξτε τώρα. Μπήκε η ιδιωτική πρωτοβουλία. Παραπάνω από 30, αν θυμάμαι καλά, μας είπαν εξαγωγικές και μεταπτυχικές επιχειρήσεις και χρηματοδοτήσαν αυτή την έρευνα. Και τι κάνανε, φτιάξαν περισσότερα από 20-25 ποικιλίες δικές τους, τις δοκιμάσαν στον χρόνο, φτιάξαν trade name. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Τις εμπορευτήκαν αυτές τις ποικιλίες, τις πουλήσανε δηλαδή σε χώρες όπως παντού σε όλο τον κόσμο, να το πω έτσι, εκτός από την λεκάνη της Μεσογείου, με ένα και μοναδικό σκοπό, οι ανταγωνιστές τους, οι Ιταλοί και οι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι που είναι στη λεκάνη της Μεσογείου, να μην έχουν τις ίδιες ποικιλίες και την ίδια περίοδο και προχωράνε. Και επενδύουν σε αυτό το πράγμα.
1: Είναι παράδειγμα προς μίμηση λοιπόν που δεν το ακολουθούμε.
0: Ναι. Με τα καλά τους και με τα κακά τους.
1: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, είδαμε και κάποιες αδυναμίες, τις εντοπίσαμε. Εμείς είμαστε στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας, ό,τι θα χρειαστεί.
1: Εδώ χρειάζεται όραμα όμως, κύριε Μιστακίδη, όραμα χρειάζεται. Κάποιος
0: προφανώς. Και θέλεις. Πρώτα θέληση και μετά και όραμα. Η θέληση, τίποτα δεν φτάνει από μόνο του.
1: Ναι.
0: Και ανθρώπους να έμπειρους να βοηθήσουν.
1: Τελευταία ερώτηση. Μία το ένα φέρνει το άλλο. Μιλήσαμε για το σταφύλι. Για την ελιά, πώς είναι τα πράγματα.
0: Και στην ελιά είναι εξίσου το ίδιο μεγάλο θέμα. Χαμηλές τιμές παρά την μικρή παραγωγή σχετικά. χαμηλές τιμές.

0: όχι ικανοποιητικές, τιμές που είναι στα όρια του κόστους παραγωγής. Η παραγωγή δικαιολογημένα γκρινιάζουν, παραπονιούνται πώς θα βγάλουν τα έξοδά τους, πώς θα βγάλουν το χειμώνα, πώς θα ξεκινήσουν την άλλη την επόμενη χρονιά. Και εκεί είναι δυστυχώς μια δυναμική καλλιέργεια. Βλέπουμε ότι έχει τα προβλήματά της.
1: Καλώς.
0: Θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να αλλάξει αυτό το κλίμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα χαθούμε για τα απογορήματα του αγροτικού κόσμου. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε, έτσι.
0: Φυσικά, όποτε θέλετε.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Ζαφύρης Μιθακίδης, ο απερχόμενος πρόεδρος του επιμελητηρίου, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας. Και ναι, θυμάμαι τις πρώτες συνεδριάσεις που βαρεθήκαμε και εμείς με πρόεδρο τον κύριο Μιθακίδη πριν από 16 χρόνια. Περνάει ο καιρός. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Χορηγός ώρας, είδηση με Sky για Δελτίο Ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88441. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Αλφα 88,6.
7: Η ώρα είναι 9.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή.
8: Sky 100,3.
9: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισία σε ανατμήματα και στον οδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σοβαρά προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να διηγούνται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στο Μαντούδι Εύβοιας υπερχείλησε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος. Στην Σκιάθο, λόγω της νατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση όπως και στην Σκόπελο. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

0: Ρεύμα παραμένουν από εχθές περιοχές σε Αρτέμιδα, Σπάτα και Παλίνη λόγω της βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μαρκόπουλο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου και τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Καλά στην υγεία του είναι ο μοναδικός επιβαίνων αστειοφόρου σκάφους με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου που προσάραξε σε αμόβες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Σιδαρίου Κέρκυρας με αποτέλεσμα να σημειωθεί η εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να εγκαταλείψει το αστειοφόρο και να προσεγγίσει την ακτή χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Χειροτερεύει κάθε χρόνο ο κυκλοφοριακός στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε επιλεγμένες κατευθύνσεις στις εν λόγω λεωφόρους καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στην λεωφόρο Κατεχάκη με κατεύθυνση προς την λεωφόρο Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας του 9 μήνα του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχει ευρύτερη πίεση στο οδικό δίκτυο της πόλης, κάτι που συνδέεται με την αυξημένη χρήση των ουγιάταχη αυτοκινήτων αλλά και την υψηλή κυκλοφοριακή ζήτηση, κυρίως στις ώρες αιχμής. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν οι διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα πάντως και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από δύο πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε χθες και το κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Βαλένθια με 102-97.
1: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρό θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις

0: 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στέγα. Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
2: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάνε τώρα την παραγγελία σου με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
2: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του κρατηρίου.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα. Σίγουρη επιλογή.
3: Βαρέθηκες να φοράς ό,τι φοράνε όλοι? Στο magdarte.gr το κόσμημα γίνεται τέχνη πάνω σου. Φτιαγμένο στο χέρι από τη Μάγδα, σε ένα και μοναδικό κομμάτι. Κάθε σχέδιο, μία ιστορία. Κάθε κόσμημα, αποκλειστικά δικό σου. Μπες τώρα στο magdarte.gr και ανάδειξε τη μοναδικότητά σου. Magdarte.gr.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

Ήταν η περίφημη άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου. Ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική μουσική, αλλά προτίμησε την ακαδημαϊκή καριέρα. Από ό,τι γνωρίζω, ήταν καθηγητής στο Μετσόβιο. Με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης, στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, μέχρι και το τέλος, έχουμε δύο θέματα. Έτσι να πούμε και να σχολιάσουμε γενικότερο ενδιαφέροντος. Ένα από αυτά, βεβαίως και τα δύο αφορούν και κόσμο εδώ στην περιοχή μας. Ένα είναι αυτό το πρόγραμμα για την μετεγκατάσταση νοικοκυριών, οικογενειών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές και δήμοι εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δεν υπάρχει όμως καμία περιοχή στην Καβάλα. Λες και στην Καβάλα, ειδικά στα ορεινά, δεν αντιμετωπίζεται τέτοιο πρόβλημα. Είμαστε μια χαρά. Αλλά τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε. Ας δούμε λίγο τα δεδομένα για αυτό και επίσης να δούμε και δεδομένα για μια για πρόταση επαγγελματικής αποκατάστασης με πάρα πολλά χρήματα στο εξωτερικό για εξειδικευμένο προσωπικό, ιδιαίτερα για οδηγούς φορτηγών. Πάμε όμως στο πρώτο. Να ανοίξουμε λίγο και τη σελίδα. Λοιπόν, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο διευρυμένο και ανανεωμένο με σημαντικές αλλαγές πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 1.000 νοικοκυριά να μετεγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας μας, με το αζημίωτο φυσικά και συγκεκριμένα 10.000 ευρώ. Ένα πρόγραμμα βεβαίως που στόχο έχει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του έντονου δημογραφικού προβλήματος και της αστιφιλίας. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή το αργότερο έως και τις 31 Δεκάτου, στο τέλος του χρόνου δηλαδή, εκτός και ως τότε αν έχουν καλυφθεί αυτές οι 1.000 θέσεις των ωφελημένων νοικοκυριών. Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στις πρωτεύουσες των ακριτικών νομών, αλλά έχει ισχύ και σε άλλους μικρότερους δήμους και συνολικά είναι οι δήμοι αυτοί στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας ή στην γειτονιά μας, είναι ο Εύρος, οι δήμοι Σουφλίου, Δημοτήχου και Οριστιάδας, η Δράμα, οι δήμοι Δράμας, Δοξάτου, δίπλα μας δηλαδή, έτσι, κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνη,

Η Φλόρινα, εντάξει, μακριά, Κιλκής, Δήμος Κιλκής και Παιωνίας. Οι Σέρες, ο νομός Σερών είναι η Δήμη Σερών, Αμφίπολης, Βυσαλτίας, Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας και Νέα Ζύχνης και Συνδικής. Και οι υπόλοιπες είναι, βλέπω εδώ, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Με παρέμβαση τη τελευταία στιγμή στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και Έλληνες κάτοικοι άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να μπορούν να αποδείξουν ότι όντως έμεναν εκεί πριν τη μετεγκατάσταση. Μπορούν να συμμετέχουν και όσοι αποφύτησαν από πανεπιστήμια από το 2005 και έπειτα, με έδρα εντός περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μετεγκατάστασης, εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει αλλαγή κατοικίας εκτός της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας. Η κτήση ή η μίσθωση της κατοικίας δύναται να έχει πραγματοποιηθεί πριν από 1η-1η-2025, αρκεί η αποφύτηση να έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία αυτή. Αυτές είναι λεπτομέρειες, τέλος πάντων. Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να προέρχονται από περιφερειακές ενότητες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα. Για να λάβει κάποιος τις 10.000 ευρώ, και εδώ θα σταθούμε, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση τουλάχιστον κατά τα 3 τελευταία προηγούμενα χρόνια. Τα ανήλικα τέκνα, εφόσον υπάρχουν, να ολοκληρώσουν την υποκριτική εκπαίδευση, και δεν υπάρχει περιορισμός κατοικίας, μπορεί να είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια ούτε για να πάρει κάποιος τα χρήματα που, και πρέπει να αποδείξει ότι έχει βρει δουλειά στο Δήμο μετεγκατάστασης. Μπορεί να γίνει αίτηση συμμετοχής, να δοθούν και έτσι και στοιχεία και IBAN κτλ. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η αίτηση μπαίνει σε καθεστώς προέγκρισης με ενημέρωση του ετούντος αλλά και του Δήμου μετεγκατάστασης, ο οποίος διενεργεί και την αυτοψία ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως η μετεγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, η αίτηση εγκρίνεται οριστικά και καταβάλλεται υποκαταβολή των 5.000 ευρώ, του 50% δηλαδή αυτού που είναι η συνολική ενίσχυση. Μετά από αίτημα του ετούντος, η προκαταβολή μπορεί να δοθεί και πριν την αίτηση, έτσι για να, πριν δηλαδή τεθεί σε καθεστώς προέγκρισης. Με τη συμπλήρωση ενός έτους διαμονής, όπως πιστοποιείται από νέα αυτοψία του Δήμου, μετεγκατάστασης, εκεί δηλαδή που θα πάει να κατοικήσει το νοικοκυριό, η οικογένεια, καταβάλλονται και οι υπόλοιπες 5.000. 5.000 με την αρχή, όταν γίνει ο έλεγχος, και 5.000 μετά από έναν χρόνο. Και είμαι πολύ περίεργος όμως, να δω αν θα υπάρξει κόσμος που θα ανταποκριθεί σε αυτό. Όπως επίσης είμαι περίεργος να δω αν θα υπάρξει κυρίως νέος κόσμος που θα ανταποκριθεί σε κάλεσμα από τη Γερμανία για να οδηγάει φορτηγά στη Γερμανία με μισθό που πραγματικά είναι εξωπραγματικός για τα δεδομένα τα ελληνικά. Θα σας εξηγήσουμε στην πορεία. Μια σημαντική λοιπόν επαγγελματική ευκαιρία στο εξωτερικό παρουσιάζεται για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, καθώς ένας από τους πλέον γνωστούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς αναζητά νέο προσωπικό. Οι ελλείψεις στους επαγγελματίες οδηγούς εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον ευρωπαϊκό κλάδο των μεταφορών, με μεγάλες επιχειρήσεις να αναζητούν συνεχώς και προς όλες τις κατευθύνσεις εργαζόμενους για την κάλυψη των αναγκών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές είναι οι εταιρείες που έχουν αρχίσει να στρέφονται σημαντικώς και σε υποψηφίους από άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μάλιστα, ένας από τους μεγαλύτερους πυλώνες του κλάδου των μεταφορών στη Γερμανία φαίνεται να αναζητά ενεργά επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών από την Ελλάδα, έχοντας αναρτήσει και σχετική αγγελία στο διαδίκτυο. Ο λόγος για την Deutsche Post. Τα γερμανικά ταχυδρομεία δηλαδή. Έτσι, τον Εθνικό Ταχυδρομικό Φορέα της Γερμανίας, ο οποίος αναζητά Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς, προσφέροντάς τους ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές, αλλά και μια σειρά από πρόσθετες παροχές και προνόμια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική αγγελία, η θέση αφορά εργασία στην περιοχή του Augsburg, μια τοποθεσία που είναι κοντά στο Μόναχο, δηλαδή στο νότο της Γερμανίας, κάτω. Οι απολαβές μάλιστα είναι αρκετά υψηλές, αφού προσφέρονται καθαρές μηνιαίες αποδοχές που αγγίζουν τα 3.300 ευρώ. Όχι 3,5, όπως είπα στην αρχή, 3.300 ευρώ. Ενώ παρέχεται επίσης γερμανική σύμβαση εργασίας με πλήρη κοινωνική και

υγειονομική ασφάλιση. Επιπλέον, η Αγγελία επισημαίνει πως το πρόγραμμα εργασίας βασίζεται σε συγκεκριμένες ημερήσιες βάρδιες και επαναλαμβανόμενα δρομολόγια, ώστε δηλαδή οι οδηγοί να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις διαδρομές που θα κάνουν και τα καθήκοντά τους χωρίς αλλαγές, συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα. Εδώ είναι η γερμανική, έτσι, το γερμανικό πρόγραμμα, εδώ ακολουθείτε. Πώς είναι αυτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα από τις απολαβές και τις καλύψεις, παρουσιάζει και η πρόβλεψη για διαμονή των εργαζομένων. Σύμφωνα με την Αγγελία, στους εργαζόμενους παρέχεται κατάλημα με μικρή μηνιαία οικονομική συμμετοχή, γεγονός που μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα έξοδα του μήνα, αφήνοντας ουσιαστικά το μισθό ως καθαρό κέρδος. Δηλαδή, σου δίνει και σπίτι, με λίγα λόγια, η Deutsche Post. Εδώ φαντάζομαι ότι αφορά σε νεαρά παιδιά που δεν έχουν οικογένεια. Το φαντάζομαι, δεν ξέρω. Αλλά ακόμα και αυτό, αν σου δίνει με πολύ προνομιακή τιμή και στέγαση, το μόνο που έχεις είναι σύντηση για την καθημερινότητα, έτσι. Και βεβαίως τα 300 στο χέρι, καθαρά. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με την Αγγελία, στο πλαίσιο της εργασίας προβλέπεται καθημερινή επιστροφή στο κατάλημα, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες διανυκτερεύσεις στο φορτηγό. Δηλαδή, πας στον προορισμό σου και γυρίζεις την ίδια μέρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις διανυκτερεύσεις μέσα στο φορτηγό. Ξέρετε, είναι μεγάλα φορτηγά, έχουν και κρεβάτια κτλ. Δεν προβλέπεται αυτό σε αυτή τη δουλειά που υπάρχει η Αγγελία. Για την εκτέλεση των δρομολογίων χρησιμοποιούνται σύγχρονα φορτηγά κατασκευής γερμανικής φυσικά και σουηδικής από ό,τι βλέπω εδώ, Mercedes και Volvo, χωρητικότητας 12 έως 15 τόνων, με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Παράλληλα, κάθε οδηγός αναλαμβάνει το δικό του φορτηγό, ενώ παρέχεται περίοδος εκπαίδευσης και εξοικείωσης με τα καθήκοντα διάρκειας περίπου μίας εβδομάδας. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, οι υποψήφοι πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης, κατηγορία C ή CE, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας με τον κωδικό 95, καθώς και ψηφιακή κάρτα ταχογράφου. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας, και αυτό είναι σημαντικό, δεν αναφέρεται ως υποχρεωτική προϋπόθεση, αποτελεί ωστόσο πρόσθετη προσόν. Αν γνωρίζεις γερμανικά, θα σε προτιμήσουν προφανώς. Διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς από την Ελλάδα που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά δεν έχουν ακόμα αποκτήσει ευχέρεια στη γερμανική γλώσσα. Σημειώνεται τέλος πως σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αγγελίας, οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη θέση παραμένουν ανοιχτές, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. 3.300 ευρώ, επαναλαμβάνω, μηνιαία καθαρά χρήματα, με κάλυψη, υγειονομική κάλυψη, έτσι, και όλα όσο προβλέπονται από συμβάσεις, και βεβαίως με προνομιακό το κατάλημα για όσους επιλέξουν να κάνουν αυτή τη στροφή στην καριέρα τους και βεβαίως να πάνε εκεί να δουλέψουν για να μαζέψουν χρήματα. Και εδώ είναι γνωστό αυτό το πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει και στη χώρα μας, αλλά πολύ μικρότερης έντασης σε σχέση με την Βόρεια Ευρώπη, όπου ναι, πριν από λίγα χρόνια δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό, ότι υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις και ότι χρειάζονται οδηγοί. Φαντάζομαι, ναι, το γνωρίζω, την προηγούμενη φορά νομίζω κάναμε και μια αναφορά για τις τεράστιες ελλείψεις και στην Αγγλία για οδηγούς φορτηγών. Αν έχεις αυτό το δίπλωμα, έχεις πολλές επιλογές στο εξωτερικό, αλλά και στη χώρα μας. Και καλά αμοιβόμενη, βεβαίως, μια δύσκολη δουλειά, δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά, δεν το συζητάμε, στο δρόμο είσαι, αλλά οι απολαβές είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, αυτά από μας. Ολοκληρώσαμε, είναι 9:30. Εμείς σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 12 το μεσημέρι, στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. This

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Me gusta salir.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό

0: Eco Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Πινακότη. Πινακότη. Από τα άλλο μου ταύτη.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
6: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
1: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
1: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής.

0: Παπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
5: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
4: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
6: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, you got what I wanted, Sony, yeah.

0: talk about.
1: Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.

0: ΕΠΑ 22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

0: ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

στις 14 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Οι προβλέψεις της μετεωρολογικής, από ό,τι φαίνεται, αλλά και του ΜετεοΚαβ, να τα λέμε και τα παιδιά και να τα στηρίζουμε εδώ τα δικά μας, από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνονται. Η βροχή σταμάτησε, δεν θα δούμε ήλιο, τουλάχιστον όχι ακόμα, αλλά αυτό που ζήσαμε όλο το προηγούμενο 24ωρο, με τις συνεχόμενες ασθενείς βροχές, θα σταματήσει. Έχουμε πτώση της θερμοκρασίας εξαιτίας των βοριάδων. Αλλά από την άλλη είμαστε στα μέσα του Οκτωβρίου, του 10ου μηνός του έτους. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Άσχετα αν τα προηγούμενα χρόνια εμείς είχαμε συνηθίσει καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και τώρα αυτή την εποχή. Σήμερα είμαστε ένα αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων της κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, με το πετρέλαιο που έχει πάρει φωτιά. 107 δολάρια είναι η τιμή του αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Διεθνώς. Υπάρχουν διαρροές που έρχονται από πληροφορίες και μιλάνε για 30 με 35%, ναι, 30%, συγγνώμη, περισσότερη επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπου λέμε επίδομα θέρμανσης, έτσι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και τα ξύλα, είναι και το πέλετ, είναι και το φυσικό αέριο. Και επίσης μια επιδότηση 30 με 40, θα το δούμε, λεπτά για την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει αύριο, στα μέσα του μηνός Οκτωβρίου. Γι' αυτό και για πολλά άλλα οικονομικά θα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής.

Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε επισκέψεις στην Καβάλα. Θα έχουμε δύο κρουαζιερόπλοια που θα αφιχθούν. Δεν θα είναι τα τελευταία. Οι τελευταίες αφίξεις αναμένονται στις αρχές του Νοεμβρίου. Θα είναι το τεραστίο διαστάσεων κρουαζιερόπλοιο που θα είναι εκτός του λιμανιού. Το Carnival Legend που θα μεταφέρει περισσότερους από 2.000 επισκέπτες. Θα είναι και το μικρό, το γνωστό, έχει έρθει και πολλές φορές άλλοτε στο παρελθόν στην Καβάλα. Το Star Flyer με 100 επιβάτες. Οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι ιδανικές, δεν θα είναι όμως και οι χθεσινές για παράδειγμα. Και όλος αυτός ο κόσμος αναμένεται να κινηθεί κυρίως στην Καβάλα και στους Φιλίππους. Και μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, μιλούσα πρόσφατα με ένα επαγγελματία της εστίασης εδώ στην Καβάλα. Και ερώτησαν για το, η γνωστή ερώτηση, η σταθερή ερώτηση, αν αφήνουν και τι αφήνουν στην αγορά αυτοί οι επισκέπτες. Και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Εξαρτάται από την εθνικότητά τους. Οι καλύτεροι πελάτες, αυτοί που καταναλώνουν περισσότερο και αφήνουν και πολλά tips, γιατί είναι και στην κουλτούρα τους, είναι οι Αμερικάνοι. Από εκεί πέρα, όταν έχουμε Ευρωπαίους και ειδικά επισκέπτες που είναι σε κρουαζιέρες εκτός καλοκαιριού, να το πούμε έτσι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Όχι και πως κάποιες άλλες εθνικότητες, για παράδειγμα οι Ρώσοι, δεν αφήνουν, γιατί ήρθε

0: ένα τέτοιο κρουαζιερόπλοιο. Αλλά οι ευρωπαϊκές εθνικότητες είναι αυτές που δυσκολεύονται. Είναι λογικό. Λόγω και της ακρίβειας. Τώρα θα πει κάποιος, οι Αμερικάνοι δεν έχουν ακρίβεια. Θα πω ναι. Αλλά έρχονται από την άλλη πλευρά της γης, της Ιφιλίου, και είναι κάποιου ιδιαίτερου και πάνω εισοδηματικού επίπεδου. Γι' αυτό και εξοδεύουν. Είναι μοναδικές οι εμπειρίες τους και θέλουν να τις ζήσουν. Όπως και να έχει όμως, και αυτοί, και οι μεν και οι δε, αφήνουν το αποτύπωμά τους στην περιοχή σε εποχές που η αγορά το μόνο που κάνει τώρα είναι να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο αναμένοντας τα Χριστούγεννα. Η παρουσία αυτών των ανθρώπων, αυτών των επισκεπτών, ναι, είναι κάτι που δεν το είχαμε. Για να το δούμε από αυτή την πλευρά και να το εκτιμήσουμε. Πριν πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και βεβαίως μπούμε στο μενού της εκπομπής, το σημερινό, να πούμε για αυτή τη μεγάλη αστυνομική επιτυχία εδώ, της αστυνομικής διεύθυνσης της Καβάλας και ιδιαίτερα της δίωξης ναρκωτικών. 175 κιλά επεξεργασμένης και ακατέργαστης ειδικής κάναβης, χασίς, σε ειδικές κρύπτες, σε ένα φορτηγό, το οποίο είχε δεσμευθεί από το τελωνείο εκεί της Ροδόπης, όταν είχε προσπαθήσει να εισέλθει από τα σύνορα από τη Βουλγαρία στο ελληνικό έδαφος για διάφορες διοικητικές παραβάσεις. Μετά από επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών, έγινε έρευνα σε αυτό το φορτηγό και σε ειδικές κρύπτες βρέθηκε αυτή η τεράστια ποσότητα. Ποσότητα που προέρχεται από την Ισπανία, παρακαλώ. Έκανε το γύρο της Ευρώπης για να έρθει στην Ελλάδα. Συνελήφθη ο οδηγός για διοικητικές παραβάσεις. Το φορτηγό ήταν στο τελωνείο της Κομωτινής και εκεί έγινε η έρευνα για τα άλλα. Και εξαρθρώθηκε μια οργάνωση συμμορία 5 ατόμων. Οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν λευκό ποινικό μητρό. Όλοι τους ήταν από την Καβάλα. Ο επικεφαλής τους είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια ζητήματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο. Ο συνομιλητής μας έχει πολλές ιδιότητες. Είναι οικονομολόγος. Είναι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο λόγος για τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Βιλιάρδο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολλά είπατε βέβαια για τις ιδιότητες.
0: Δεν ισχύουνε.
1: Ισχύουνε.
0: Βεβαίως. Αυτό. Δεν συνεχίζουμε. Αλλά είναι πραγματικότητα. Γιατί ξέρετε, κάναμε έτσι μια προεργασία και είδαμε αυτές τις ιδιότητες. Και από αυτές τις ιδιότητες έτσι θα πιαστούμε για να κάνουμε την κουβέντα μας, κύριε Βιλιάρδο. Κυρίως από την ιδιότητά σας ως οικονομολόγου. Θα ήθελα την άποψή σας και το σχόλιο σας καταρχήν για την τακτική της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης που προσπαθεί να βοηθήσει, στηρίξει το ελληνικό νοικοκυριό, την ελληνική επιχείρηση με κάποια επιδόματα. Επιδόματα τώρα για το πετρέλαιο. Αν αυτά φτάνουν και αν εσείς προτείνετε και εσείς ή και το κόμμα σας κάποια διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς σε μια χώρα στην οποία υπάρχει ελεύθερη οικονομία, το να λειτουργεί με επιδόματα είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Στην ουσία οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ανταπεξέρχονται με τις καθημερινές τους ανάγκες χωρίς να χρειάζονται επιδόματα.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται επειδή ακριβώς η Ελλάδα υποφέρει από ακρίβεια. Και ακρίβεια είναι η σχέση μισθών και τιμών. Από τη μία πλευρά δηλαδή έχουμε πολύ ψηλές τιμές, πολύ υψηλότερες από άλλες χώρες, και από την άλλη έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς, τους χαμηλότερους πραγματικούς μισθούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που θα έπρεπε να λυθεί και όχι να αντιμετωπίζεται με επιδόματα.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου, θέρμανσης κλπ. Που αναφέρει η κυβέρνηση ότι θα τη στηρίξει, η δικιά μας η θέση είναι ότι θα έπρεπε να βρεθούν λύσεις οι οποίες θα έχουν διάρκεια και δεν θα εξαρτώνται κάθε φορά από το τι θα αποφασίζει η κυβέρνηση.
0: Μία από αυτές, μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία, τι προτείνετε?
1: Ναι, η βασικότερη λύση για εμάς είναι το πλαφόν στις ενεργειακές εταιρείες, τόσο στις εταιρείες του χρηματιστηρίου ενέργειας, όπου γίνεται πραγματικά πάρτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα καρτέλ το οποίο κυριολεκτικά κατευθύνει τις τιμές, για παράδειγμα χρεώνει το ηλεκτρικό ρεύμα κάθε φορά με την ακριβότερη τιμή παραγωγής από το φυσικό αέριο. Αυτό θα έπρεπε να σταματήσει κάποια στιγμή, θα έπρεπε να χρεώνεται, να υπάρχει πλαφόν στο φυσικό αέριο ή να χρεώνεται η μέση τιμή παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ή να υπάρχουν συμβασιοποιήσεις όπως υπάρχουν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι εννοούμε με συμβασιοποιήσεις? Εννοούμε ότι εδώ το 100% της τιμής του ηλεκτρισμού καθορίζεται από το χρηματιστήριο της ενέργειας με την τιμή της επόμενης μέρας,
0: ναι.
1: Κάθε φορά δηλαδή με την επόμενη τιμή. Ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι σταθερό, τουλάχιστον όσον αφορά το 70% με συμβάσεις των εταιριών παροχής με τους καταναλωτές. Αυτό βέβαια κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει, αλλά δυστυχώς δεν σταματάει.
0: Το ακούω αυτό συχνά, κύριε Βιλιάρδο, ως ένα επιχείρημα της αντιπολίτευσης.
1: Πολύ βασικό.
0: Βεβαίως είναι βασικό. Αλλά το γεγονός ότι. Και όχι μόνο τώρα, το λέτε συχνά και εδώ και αρκετό καιρό, όταν ξεκίνησε η κρίση με την ακρίβεια και στην ενέργεια. Το γεγονός ότι αυτή η πρόταση δεν εισακούει.

0: εξηγείτε από την κυβέρνηση, τι σημαίνει για εσάς, πώς το εξηγείτε?
1: Απλά ότι κατευθύνουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης στο ενεργειακό καρτέλ, στο οποίο είναι 4-5 όμιλοι καθεοτοποιημένοι που κάνουν ό,τι θέλουν με την... Μιλάμε πάντοτε μόνο για το ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης κλπ. Mm-hmm. Τα οποία εξαρτώνται από τα δηληστήρια. Στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει βάλει πλαφόν στα δηληστήρια, όχι στα πρατήρια. Τα οποία αυτή την εποχή εσχροκερδούν. Υπολογίζεται το κέρδος που τα έχουν τα δύο δηληστήρια, τα οποία και αυτά είναι προφανώς μονοπόλιο, ολιγοπόλιο και ένα καρτέλ. Τα δύο δηληστήρια θα έχουν κέρδη φέτος της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων. Από σχεδόν τετραπλάσια ή πεντραπλάσια από ό,τι στο παρελθόν.
0: Εδώ η απάντηση της κυβέρνησης είναι.
1: Με τις τιμές του φυσικού.
0: Ναι, βεβαίως. Και το φυσικό αέριο και το ρεύμα είναι το. Συμβαδίζουν. Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι αν το κάνουμε αυτό, στην ουσία θα δούμε κάτι να γίνεται την επόμενη χρονιά. Γιατί πρέπει να κλείσει η χρονιά, να δούμε ακριβώς που βρισκόμαστε και μετά να βάλουμε το πλαφόν. Εσείς τι λέτε?
1: Δεν το βλέπετε ότι είναι αστείο. Εδώ, το θέμα είναι ότι σήμερα έπρεπε να μπει το πλαφόν από τη στιγμή που υπάρχουν οι ενεργειακοί πόλεμοι και από τη στιγμή που αυτές οι δύο εταιρείες εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτούς τους πολέμους. Για να καταλάβετε, αυτές οι εταιρείες χρεώνουν, λέει, και είχαν τη μάνη κάτω συνδεδεμένη με τη Μέση Ανατολή με την Ουκρανία. Ενώ προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτές οι εταιρείες αγοράζουν με συμβόλαια πολύ πριν από την κάθε φορά που καταναλώνουν το πετρέλαιο που έχουν. Έχουν αποθέματα τουλάχιστον για 4 μήνες. Επομένως, εσωκερδούν κυριολεκτικά εκμεταλλευόμενοι τους πολέμους. Το ένα λοιπόν θέμα είναι ότι έπρεπε να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια, στα οποία θα δείτε ότι επειδή το ποσοστό κέρδους το οποίο αυξάνουν, το χαρακτηρίζουν διαφορετικά. Το λένε ποσοστό διήλυσης για να μην καταλαβαίνει κανείς. Εδώ είναι ποσοστό κέρδους. Λένε λοιπόν τα ίδια τα δηληστήρια, όταν ανεβάσαμε το ποσοστό διήλυσης, έχει ανεβεί στο 40%, ενώ έπρεπε να είναι 10%. Άρα φαίνεται από εκεί καθαρά ότι και το σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο κομμάτι, βέβαια,
0: παρακαλώ,
1: είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
1: Έχουμε τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ευρώπη, στα 70 σέντ για παράδειγμα στη βενζίνη από 0,35, που θα επέτρεπονταν το κατώτερο, και αυτό επιβαρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τιμή της βενζίνης και άρα τους καταναλωτές.
0: Εδώ η απάντηση κυβέρνησης είναι ότι δεν μπορώ να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αν το μειώσω θα χάσω χρήματα και πρέπει αυτά τα χρήματα από κάπου αλλού να τα βρω.
1: Κοιτάξτε, όταν η κυβέρνηση έχει υπερπλονάσματα, δηλαδή πλονάσματα παραπάνω από αυτά που ήταν δεσμευμένοι με την Ευρώπη, τη τάξη των 6 δισεκατομμυρίων, και η μείωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη και γενικότερα στα καύσιμα, είναι εισπράξει από το ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα περίπου 2-4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αν το μείωνε στα μισά, σημαίνει ότι θα πήγαινε στα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχει υπερπλεόνασμα 6 δισεκατομμύρια, προφανώς αυτά που λέει δεν στέκουν.
0: Τώρα ξέρετε κάτι, το βάζουμε όλο αυτό σε μια κουβέντα που είναι και κοντά στις εκλογές. Γιατί εντάξει, μπορεί μια κυβέρνηση να υπηρετεί κάποια συμφέροντα, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα της κάλπης. Και εκεί δεν θα μιλήσουν οι εταιρείες, θα μιλήσει ο κόσμος. Ο κόσμος θα αντιλαμβάνεται όλα αυτά, αντιλαμβάνεται αυτό που περιγράφεται, ή καλύπτεται από τις δικαιολογίες της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, ένα ποσοστό του κόσμου πείθεται από αυτές τις δικαιολογίες της κυβέρνησης, που σας είπα προηγουμένως ότι δεν στέκει, αλλά το υπόλοιπο μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας προφανώς δεν πείθεται, γιατί καταλαβαίνει ποια είναι αλήθεια και ποια είναι το ψέμα. Και αυτό θα φανεί σίγουρα στις εκλογές. Ήδη φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, παρά το ότι χειραγωγούνται. Και το ξέρουμε όλοι.
0: Χειραγωγούνται, αλλά μια θολή εικόνα της κατάστασης την περιγράφουν.
1: Εντάξει, δίνουν μια εικόνα, αλλά ξέρετε ότι όταν οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούνται σαν όργανο χειραγώγηση και το βλέπετε ότι μία με την άλλη έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους, κάτι που δεν δικαιολογείται με σαφείς επιστημονικούς όρους, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι χρησιμοποιούνται και αυτές για να δίνουν μια εικόνα πλαστή η οποία δεν υπάρχει.
0: Και μετά θα έρθει η ώρα της κάλπης.
1: Θα φανεί
0: πραγματικά. Γιατί ξέρετε τώρα με την εποχή του AI.
1: Καταλαβαίνουν οι περισσότεροι και το αφούν. Γιατί εμείς με την Κύπρο έχουμε πολύ μικρή απόσταση και ενημερώμαστε πολύ πιο γρήγορα. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από την Ελλάδα και πουλάει τα καύσιμα πολύ πιο φθηνά από την Ελλάδα, καταλαβαίνουν ότι.
0: Ναι, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκεί. Είναι ο χαμηλός. Η μεγάλη διαφορά είναι αυτή. Μάλιστα.
1: Όχι μόνο, δεν είναι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά και ο τρόπος που λειτουργεί η αγορά στην Κύπρο.
0: Κατά τα άλλα όμως, μιας και πιάσαμε και είμαστε στο κομμάτι της οικονομίας, στην κυβέρνηση λένε ότι και το 27 θα έχουμε

0: με αύξηση του ΑΕΠ, μικρότερο μεν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα έχουμε, και η υπόλοιπη Ευρώπη δεν θα έχει. Και άρα είμαστε σε καλή θέση.
1: Τώρα, αυτός είναι ένας μύθος που τον ακούμε συνεχώς. Αν δείτε τώρα στον προϋπολογισμό, ο οποίος βέβαια δεν περιγράφει πράγματα που δεν στέκουν, περιγράφει πράγματα που είναι σωστά, θα δείτε ότι η Ελλάδα όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης είναι περίπου στο μέσο της Ευρωζώνης. Αλλά δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Απλά εξετάζεται με τον μέσο όρο, και επειδή οι μεγάλες οικονομίες είναι η Γερμανία και η Γαλλία που έχουν άλλα προβλήματα και όχι ανάλογη ανάπτυξη, αλλά βέβαια αυτές έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν, ενώ εμείς όχι, δεν χρησιμοποιείται αυτός ο μύθος για να πείθει τον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε χάσει ένα τεράστιο ποσοστό.
0: Το 25-30% του ΑΕΠ μέσα στην κρίση.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι μόνο ότι εμείς έχουμε χάσει το 25-30% όπως πολύ σωστά λέτε, αλλά την ίδια χρονική περίοδο όλες οι άλλες χώρες είχαν αύξηση του ΑΕΠ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η απόστασή μας από τις άλλες χώρες είναι τεράστια.
0: Τώρα, ήθελα να κάνω.
1: Όταν έχουμε χάσει εμείς αυτό το κομμάτι του ΑΕΠ και όταν έχουμε δώσει, όταν έχουμε στηρίξει, όταν έχουμε αυξήσει το χρέος μας κατά 50, περίπου κατά 66 δις σε σχέση με το 25 σε σχέση με το 19, και ταυτόχρονα έχουμε πάρει τα χρήματα τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και έχουμε μόνο αυτόν τον ανεμικό ρυθμό ανάπτυξης, είναι πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να θριαμβολογεί κανείς.
0: Θριαμβολογεί επίσης η κυβέρνηση για το γεγονός ότι αποπληρώνει πολύ πιο νωρίς τα χρέη. Σιγά σιγά θα κλείσουμε, μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, το πρώτο μνημόνιο και πάμε για τα άλλα δύο.
1: Πώς τα αποπληρώνει όμως? Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς δεν γνωρίζει ο κόσμος και δεν είναι και υποχρεωμένο να το γνωρίζει. Τα αποπληρώνει παίρνοντας τα χρήματα από τους οργανισμούς του δημοσίου, δηλαδή από τον ΕΦΚΑ, από τον ΑΚΑΓΕ, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από όλους αυτούς, και αποπληρώνει με αυτά τα χρήματα. Επίσης παίρνει βέβαια και από τα αποθεματικά, μειώνει τα ταμιακά αποθέματα του δημοσίου. Ταυτόχρονα το βλέπουμε. Αποπληρώνει λοιπόν. Το χρέος μας δεν μειώνεται, άρα δεν παίζει κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Τώρα τον αποπληρώνει σε αυτή την εποχή που αυξάνονται συνεχώς τα επιτόκια, να αποπληρώνει δάνεια μακροπρόθεσμα και με χαμηλά επιτόκια σε θεσμούς της Ευρώπης, νομίζω ότι είναι ο ορισμός της ανοησίας.
0: Κατά την άποψή σας, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικό?
1: Τι εννοείται, όσον αφορά την προπληρωμή?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Προφανώς δεν πρέπει να αποπληρώσει χρέη. Αυτά είναι καλύτερα να τα κρατούσε στα ταμιακά αποθέματα ή να τα τοποθετεί σε κάποια. Σε κάποια άλλα πράγματα στα οποία θα έχει μεγαλύτερη απόδοση. Όταν δανείζεσαι με ένα, πληρώνεις μάλλον, προπληρώνεις δάνεια τα οποία έχουν επιτόκιο 1,45%, τόσο είναι περίπου με τα ΣΟΑ από τη συνάψη κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, έχουν επιτόκιο λοιπόν 1,45% και σήμερα το επιτόκιο του νέου δανεισμού σου είναι 4,5%, προφανώς δεν έχει κανένα λόγο να τα αποπληρώνεις. Είναι χαζομάρα.
0: Και πάλι, εδώ θα κάνουν την πλευρά της κουβέντας μας, θα κάνουν την πλευρά της κυβέρνησης, που λέει ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω διαφορετικά. Υπάρχει ένα όριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή.
1: Υπάρχει ένα όριο το οποίο έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. Δεν είχε κανένα λόγο να συμφωνήσει αυτό το ύψος των δαπανών που συμφώνησε. Απολύτως κανένα λόγο. Όταν βλέπετε ότι, ας πούμε, η Ιταλία έχει έλλειμμα της τάξης του 3%, η Γαλλία 5%. Πρωτογενές. Ναι. Και εμείς έχουμε πλεόνασμα, και δεν είχαμε κανένα λόγο να συμφωνήσουμε αυτό το χαμηλό ύψος των δαπανών. Η κυβέρνηση το συμφώνησε. Και προφανώς επειδή η κυβέρνηση.
0: Είναι στρατηγικό λάθος δηλαδή όλο αυτό, κύριε Βιλιάρδε?
1: Ασφαλώς, τεράστιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχε κανένα λόγο να συμφωνήσει τόσο χαμηλή άνοδο των δαπανών. Και αυτά τα χρήματα δεν θα έπρεπε να τα δίνει να τα δίνει για κατανάλωση, πρέπει να τα δίνει για επενδύσεις που χρειάζεται άμεσα η χώρα.
0: Να κατευθυνθούν σε άλλα σημεία.
1: Να αλλάξουμε οπωσδήποτε το παραγωγικό μας μοντέλο. Αν δεν το αλλάξουμε και δεν το αλλάζουμε με τόσα χρήματα που έχουμε πάρει, θα έχουμε συνεχώς τα ίδια προβλήματα και θα πάμε σε μια επόμενη χρεοκοπία πολύ πιο επώδυνη από την πρώτη.
0: Αυτό είναι μια πρόβλεψη για το μέλλον, το άμεσο. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν
1: τα πράγματα? Τα προβλήματά μας θα ξεκινήσουν το 2033, όταν πλέον θα πρέπει να αποπληρώνουμε δάνεια που είναι παγωμένα. Ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν εξυπηρετούμε το χρέος των 427 δις, τόσο είναι το καρδικό.
0: Το μνημονίο είναι που εξυπηρετούμε, ναι.
1: Όχι, δεν εξυπηρετούμε όλο αυτό. Εξυπηρετούμε μόνο τα 300 δις. Τα υπόλοιπα, τα 96 δις περίπου του EFSF έχουν παγώσει για μετά το 33 και οι τόκοι του EFSF που είναι γύρω στα 25 δις έχουν παγώσει επίσης για μετά το 33. Δηλαδή το 33 θα έρθουν επιπλέον χρέη, τα δάνεια τα οποία πρέπει να εξυπηρετήσουμε τη τάξη των 120-125 δις. Δεν θα τα βάλουμε φυσικά, δεν θα το δώσουμε φυσικά αμέσως και θα χρεοκόπησαμε την ίδια στιγμή. Θα συμφωνηθούν κάποιες δόσεις, οι οποίες όμως θα επιβαρύνουν κατά πολύ την οικονομική κατάσταση της χώρας.
0: Από τότε θα

0: Αρχίσουν δηλαδή και πάλι τα δύσκολα για τη χώρα μας.
1: Βέβαια, φυσικά. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό.
0: Εκεί που υποτίθεται ότι τα αφήσαμε όλα πίσω.
1: Παγωμένο δάνειο σημαίνει ότι...
0: Ναι, κύριε Βιλιάρδο, μας ακούτε? Κύριε Βιλιάρδο, μας ακούτε? Κύριε Βιλιάρδο, επειδή είχαμε μια διακοπή, παρακαλώ, επαναλάβετε την τελευταία πρότασή σας, δεν σας ακούσαμε καθόλου.
1: Όλοι το γνωρίζουν, ναι, το ότι υπάρχουν παγωμένα χρέη του EFSF, το οποίο καθυστέρησε το 2018 για να πληρωθεί μετά το 2033, και ταυτόχρονα είναι το ότι αυτό θα έρθει κάποια στιγμή και θα πρέπει να πληρωθεί. Τότε θα έχουμε προβλήματα.
0: Τότε θα έχουμε προβλήματα, μάλιστα.
1: Μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί η χώρα μας είναι πάμπλωτη, δεν είναι Βουλγαρία, ας πούμε. Έτσι, έχουμε πολλές δυνατότητες να τα αποφύγουμε. Αλλά όσο δεν αλλάζουμε το παραγωγικό μας μοντέλο και όσο παραμένουμε εξαρτημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τριτογενή τομέα, από τις υπηρεσίες, ενώ δεν αναπτύσσουμε το δευτερογενή, δηλαδή τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, ούτε το πρωτογενή, δεν πάμε καθόλου.
0: Μάλιστα. Προς τον παρόν όμως έχουμε μπροστά μας εκλογές. Για να αλλάξουμε λίγο θέμα και βαδίζοντας και προς το τέλος, να μην σας κρατήσουμε και περισσότερο στην κουβέντα. Έχουμε λοιπόν εκλογές. Πιστεύετε ότι ήρθε το τέλος ή έρχεται το τέλος του μοντέλου της μονοκομματικής κυβέρνησης?
1: Υποθέτω ότι όπως και εσείς, όπως και όλοι, ότι δεν πρόκειται να πάρει παραπάνω από 25% η Νέα Δημοκρατία, άρα δεν πρόκειται να έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση.
0: Και τι θα σημαίνει αυτό για τη χώρα μας?
1: Σημαίνει ότι θα έχουμε δικοματική, τρικοματική, και ότι θα υπάρχουν συνεργασίες, θα υπάρξει κάποια συνεργασία. Πιθανολογώ ότι θα είναι με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αφού το αποκλείουν.
1: Μάλλον όχι το ΣΥΡΙΖΑ, το καινούργιο κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Την Ελλάς, ναι. Όλα αυτά αποκλείονται τουλάχιστον. Έχουν πάρει αποφάσεις από το συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστούν, το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, με τα περισσότερα από τα οποία συμφωνεί. Άρα η πράξη λέει ότι θα συνεργαστούν. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
0: Το δικό σας κόμμα, η Ελληνική Λύση, πού στέκεται σε όλα αυτά, στο κομμάτι των συνεργασιών εννοώ?
1: Εμείς δεν είμαστε εναντίον των συνεργασιών, απλά δεν βρίσκουμε με ποιο κόμμα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε ότι με κόμματα τα οποία χρεοκόπησαν την Ελλάδα και τη δημιουργούσαν αυτά τα προβλήματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το, πώς το είπατε, ΛΑΣ. Δεν μπορώ να λέω ΛΑΣ πραγματικά.
0: Καταλαβαίνω τη δυσκολία σας. Την καταλαβαίνω τη δυσκολία σας. Ναι, συνεχίστε.
1: Είναι ντροπή να επιτρέπεται ένα τέτοιο όνομα. Έτσι, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Όταν λοιπόν αυτά τα τρία κόμματα έχουν αυτή την κατεύθυνση, δύσκολο να συνεργαστεί κανείς, δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και πώς να τους έχει εμπιστοσύνη, βέβαια.
0: Τώρα ξέρετε όμως τι γίνεται. Εσείς λέτε συνεργαστείτε εσείς και εμείς θα πάμε μόνοι μας. Αλλά αυτό δεν είναι παραγωγικό.
1: Το καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για πείτε εσείς τι θα κάνετε όταν δεν μπορούσατε να εμπιστευτείτε αυτούς με τους οποίους θα σας έλεγα να συνεργαστούν? Δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα.
0: Το γεγονός ότι...
1: Ξεχνάμε ένα γεγονός, ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ είχε πάει στην Τουρκία το 2000, πότε ήταν, 2000-2001, αν θυμάμαι καλά.
0: Πριν τον Ερντογάν, ναι.
1: Ναι. Τότε όλα τα κόμματα που υπήρχαν, που προϋπήρχαν, εξαφανίστηκαν. Και μετά υπήρξαν επόμενα, τα οποία, και το κόμμα του Ερντογάν, το οποίο οδήγησε σε καλό δρόμο στην Τουρκία, άσχετα τι έχουμε εμείς με την Τουρκία, αλλά στην οικονομία την πήγε καλά. Ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν μπορεί να φτιάξει ένα πράγμα να αλλάξει η κατάσταση όταν παραμένουν τα ίδια κόμματα. Εδώ φαίνεται δεν το έχει καταλάβει ακόμη ο κόσμος, κάποια στιγμή δεν το καταλάβει.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, εσείς δεν φοβάστε το ενδεχόμενο, γιατί και αυτό ίσως προκύπτει και από κάποιες έρευνες. Εντάξει, για την αξιοπιστία τους μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά αυτές οι έρευνες λένε ότι αν έχουμε, γιατί είναι πιθανό το σοβαρό. Σοβαρά πιθανό το ενδεχόμενο να έχουμε και δεύτερες ή ακόμα και τρίτες εκλογές. Τότε αυτά τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα, όπως και εσείς, να εισπράξετε έτσι το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής, δηλαδή να συρρυκνωθείτε.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν υπάρχουμε για να υπάρχουμε, ούτε υπάρχουμε για να είμαστε εκεί που είμαστε. Υπάρχουμε γιατί θέλουμε να στηρίξουμε όσο μπορούμε, με τον τρόπο που γνωρίζουμε, με τις γνώσεις που έχουμε, τη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε, έτσι, όχι για το αν θα συρρυκνωθούμε ή δεν θα συρρυκνωθούμε. Άλλωστε δεν το βοηθάμε, δεν το φοβόμαστε αυτό το θέμα, γιατί κάποια στιγμή πιστεύουμε, ήδη βλέπουμε ότι ο κόσμος καταλαβαίνει περισσότερα, δεν αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις όπως θα έπρεπε, γιατί σας είπα ότι ο τρόπος που λειτουργούν δεν είναι ο καλύτερος. Κάποια στιγμή όμως θα φανεί και θα φανεί στις επόμενες εκλογές.
0: Πάντως έχω να πω για την Ελληνική Λύση ότι σε αντίθεση με κάποια άλλα κόμματα, που μπήκαν στην πολιτική σκηνή, εμφανίστηκαν, έκαναν την πορεία τους και μετά εξαφανίστηκαν, η ελληνική λύση έχει μια, παρουσιάζει μια σταθερότητα, αξιοπρόσεκτη σταθερότητα. Μικρή μεν σε ποσοστό, κάτω από το 10%, αλλά υπάρχει. Το γεγονός είναι να φουντώσει. Αυτό είναι το θέμα.

0: Γιατί δεν μπορεί να φουντώσει.
1: Κοιτάξτε, σαν κόμμα τα ποσοστά μας βελτιώνονται συνεχώς και αυτό βλέπουμε. Έτσι. Το ποσοστό που είχαμε σε εκλογές ήταν 4,3%, στις ευρωεκλογές πήγαμε 9,3%, απέχει μια σημαντική βελτίωση. Και αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να δείξουμε κάποιες τάσεις οι οποίες δεν θα μπορούμε να τις κρατήσουμε. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και πρέπει να υποστηρίξει αυτό που θεωρεί καλύτερο και εμείς θεωρούμε ότι προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις για τη χώρα.
0: Κύριε Βιλιάδη, σας ευχαριστούμε.
1: Κάποια στιγμή ο κόσμος θα το καταλάβει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ήταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, αντιπρόεδρος της Βουλής και οικονομολόγος, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Ήταν η δική του άποψη. Κυρίως μιλήσαμε για τα ζητήματα της οικονομίας. Κρατάμε αυτό, γιατί το έχουμε ακούσει. Και το επανέλαβε ο κύριος Βιλιάρδος για τις δύσκολες χρονιές του 33-34 που έρχονται, γιατί μπαίνουν και άλλα δάνεια που πρέπει να αρχίσουν να εξυπηρετούνται από τότε. Είναι μια διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Η κυβέρνηση θέλει από τώρα να αποπληρώνει με αυτά που απομένουν τα δάνεια, έτσι ώστε να έχει ένα χώρο περισσότερο και μεγαλύτερη ευκολία τότε να ανταποκρίνεται. Εδώ η φιλοσοφία της ελληνικής λύσης είναι αυτά τα χρήματα να μην πάνε στην αποπληρωμή, γιατί έχουμε πολύ χαμηλό επιτόκιο, να πάνε σε δράσεις για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι δύο διαφορετικοί εντελώς δρόμοι που ο ένας υλοποιείται, ο άλλος προτείνεται και δεν υλοποιείται. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα πολύ πολύ δικά μας. Καλά της οικονομίας, καλά των προβλέψεων, καλά των εκλογών. Να έρθουμε λίγο σε δικά μας ζητήματα και ένα από αυτά είναι η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου για το οποίο έγινε πολλής λόγος. Έχουμε πολλά χρόνια που το συζητάμε και τώρα είμαστε στη φάση της υλοποίησής του. Ο λόγος για την κατασκευή του δικτύου, εξωτερικού δικτύου ίδρευσης στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων. Σε λίγο καιρό οι Φίλιππι θα παίρνουν καθαρό νερό, ποιοτικό νερό, από τις πηγές της Βοηράνης. Στο τηλέφωνο έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλα, τον κύριο Απόστολο Χρόνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρόνη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννη. Η εισαγωγή δεν θα μπορούσε να γίνει. Τα είπατε περίφημα, πραγματικά.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και κυρίως ήθελα να πω ότι το συζητάγαμε πολύ καιρό για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό μας. Έτσι, καθυστερούμε.
1: Πολλά χρόνια.
0: Είναι η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου για το οποίο έγινε πολλής λόγος. Έχουμε πολλά χρόνια που το συζητάμε και τώρα είμαστε στη φάση της υλοποίησής του. Ο λόγος για την κατασκευή του δικτύου, εξωτερικού δικτύου ίδρευσης στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων. Σε λίγο καιρό οι Φίλιππι θα παίρνουν καθαρό νερό, ποιοτικό νερό, από τις πηγές της Βοηράνης. Στο τηλέφωνο έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Χρόνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρόνη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννη. Η εισαγωγή δεν θα μπορούσε να γίνει. Τα είπατε περίφημα, πραγματικά.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και κυρίως ήθελα να πω ότι το συζητάμε.

0: ακροατές σας.
1: Ένα...
0: Η εισαγωγή δεν θα μπορούσε να γίνει. Τα είπατε περίφημα, πραγματικά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και κυρίως ήθελα να πω ότι το συζητάγαμε πολύ καιρό για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό μας. Έτσι, καθυστερούμε.
0: Πολλά χρόνια η πραγματικότητα που συζητάμε. Η ιδέα είχε συλληφθεί το 2014. Και φτάσαμε στο 2026 για να υλοποιείται το έργο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Ένα έργο πνοής για τη δημοτική κοινότητα, λοιπόν, και για το Δήμο Καβάλας, γιατί μιλάμε για ένα νέο Δήμο πλέον. Ένα έργο το οποίο επιτύχει το νερό, αφορά τη ζωή, όπου υπάρχει νερό υπάρχει και ζωή, που θα δώσει ζωή και τη δημοτική κοινότητα, λοιπόν, για τα επόμενα 50 χρόνια, για να μην πω το διηλεκές πλέον. Το πρόβλημα που θα αντιμετωπίζαμε τα επόμενα χρόνια, που ήδη έκανε την εμφάνιση επί τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια, και στον Ζυγό και στους Φιλίππους, θα ήταν τα νητρικά. Τα νητρικά ιόντα, τα οποία σε όλη τη γεωτρήση δείχνουν σταθερά ότι έχουν ανωδική τάση. Οπότε, κυρίως η ποιότητα του νερού τα επόμενα χρόνια δεν θα ήταν καλή στην ενότητα Φιλίππων. Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να γίνει αυτό το έργο. Ήταν εκτακτική ανάγκη να γίνει το έργο αυτό. Και φυσικά αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Υπογράψαμε τη σύμβαση στι αρχέ του 2026. Εδώ ο κύριος Λοκάρης, ο Γενικός Διευθυντής, με το team των μηχανικών, κάθε δύο εβδομάδες μαζί με τους εργολάβους βλέπουν την πορεία του έργου. Ένα έργο δηλαδή που το παρακολουθούν πάρα πολύ στενά, είναι η αλήθεια. Και βλέπω ότι η πορεία υλοποίησης είναι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή πιστεύω και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στα δύο έτη που ήταν θα τελειώσει αυτό το έργο, πραγματικά θα τελειώσει. Ήδη έχουν κατασκευαστεί μεγάλα τμήματα του δικτύου και συνεχίζονται να κατασκευάζονται. Και κίνηση και η κατασκευή του κεντρικού αντιοστασίου θα γίνουν τρία κεντρικά αντιοστάσια. Ένα στη Λιδία, ένα στις Κρυμμύδες και ένα στον Γαλώνα. Ήδη το πρώτο αντιοστάσιο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται.
1: Στις Κρυμμύδες.
0: Ναι, στις Κρυμμύδες. Και είναι πάρα πολύ θαυμαστό ο τρόπο που γίνεται η κατασκευή, γιατί αυτή τη στιγμή το αντιοστάσιο έχει σκαφτεί 8 μέτρα βαθιά. Και αν δείτε τριγύρω, η υδροφόρο αλληλεγγύη στήθηκε ένα μέτρο. Mm. Οπότε ξεκίνησαν με την πασαλόπηξη πρώτα, έγινε η στεγάνωση του αντιπορού και αυτή τη στιγμή γίνεται σκηνοδέτηση για το αντιοστάσιο, το οποίο θα είναι υπόγειο, εννοείται θα μένω κάποτε κάτω από τη γη.
1: Mm.
0: Και το αντιοστάσιο αυτό θα δώσει νερό στις Κρυμμύδες, στους Φιλίππους και στο Κλιονέρι. Το τμήμα του αγωγού που θα ενώσει το αντιοστάσιο αυτό, το αντιοστάσιο των Κρυμμύδων, ήδη έχει ξεκινήσει κατασκευάζεται. Από την πάνω πλευρά του δρόμου, βόρεια, δηλαδή, έχει κατασκευαστεί σχεδόν όλο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται δίπλα στα αντιοστάσια που κάνουν το τελευταίο κομμάτι, το οποίο καθυστέρησε λίγο γιατί βρέθηκε ένα τοιχείο πετροτούβαρο, με το οποίο ασχολήθηκε η αρχαιολογία, γιατί πάνω από το έργο υπάρχει μόνιμα αρχαιολόγο.
1: Ναι.
0: Έχει κατασκευή του, καθυστέρησε ένα δίμηνο, αλλά προχωράνε.
1: Υπήρξε κάποιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον από αυτό το πετροτούβαρο?
0: Όχι κάτι μεγάλο και γι' αυτό το λόγο χάθηκε με τις οδηγίες που έδωσε η
1: Αρχαιολογική
0: Υπηρεσία. Χάθηκε και έχει μείνει θαμένο παιχνίδι αυτό. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Αλλά η Αρχαιολογική Υπηρεσία, να πω ότι αν την ευχαριστήσετε τώρα, είναι δίπλα σε όλα τα έργα τα οποία κάνουμε. Γιατί κατασκευάστηκε ένα δεύτερο έργο τη σύνδεση του κοινοθεραπευτηρίου με το αντιοστάσιο τη Λιβύα. Εκεί είχε αρχαιολόγο. Και οι άνθρωποι βοηθάνε πάρα πολύ, είναι αλήθεια, όλα τα έργα τα οποία κατασκευάζει ο Δήμος Καβάλας.
1: Είναι μια ζώνη εκεί πολύ έτσι, ιδιαίτερη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Έτσι. Και κάνουν τη δουλειά τους με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, μπορώ να πω έτσι. Εγώ δεν είχα επαφή τα προηγούμενα χρόνια με την αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά η δουλειά τους γίνεται πάρα πολύ καλά. Μπορώ δηλαδή να τους συγχαρώ κιόλας.
1: Τώρα, κύριε Χρόνη, ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση. Ξέρουμε ότι παραπάνω από τα μισά χρήματα αυτού του έργου είναι χορηγία του ΤΑΠ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, χωρίς αυτή τη χορηγία θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να εκτελείται αυτό το έργο ή θα ήμασταν ακόμα ένα αναμονή χρηματοδότησης ολόκληρου του ποσού που απαιτούνταν?
0: Η αλήθεια είναι ότι η χορηγία αυτή, το 50% δηλαδή του έργου που χρηματοδοτείται από τον ΤΑΠ, βοήθησε για την υπόλοιπη χρηματοδότηση. Γιατί συνολικά το έργο είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε το ότι υπήρχε αυτή η χορηγία από το ΤΑΠ, τα ανταποδοτικά ωφέλη ουσιαστικά
1: ναι.
0: με το πέρασμα του αγωγού ΤΑΠ από την περιοχή μας, βοήθησε περισσότερο και γίνεται πιο σύντομα το έργο.
1: Έγινε πιο εύκολο δηλαδή να βρούμε το υπόλοιπο ποσό.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή.

0: Υπουργείο όταν είχαμε πάει, και ήταν πιο εύκολο να δώσουν τα 4.300.000 από το να δώσουν τα 8,5 εκατομμύρια.
1: Mm. Λογικό να ακούγεται. Ναι,
0: ακριβώς. Οπότε βοήθησε πάρα πολύ η χρηματοδότηση. 50%.
1: Τουλάχιστον δηλαδή αυτή η φασαρία που έγινε, θυμάστε τι γινόταν με τον αγωγό ΤΑΠ, με τους αγρότες, έτσι, με όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, έφερε ένα αποτέλεσμα, τουλάχιστον για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων.
0: Έτσι. Θα βοηθάει δηλαδή αυτό το έργο, ούτως ώστε να έχουν ποιοτικό καθαρό νερό και επάρκεια νερουσικά για τα επόμενα χρόνια όλη η Δημοτική Ενότητα Φιλίππων.
1: Και δεν πρόκειται για κατασκευαστικά ένα δύσκολο έργο, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό το έργο, επειδή δεν κινείται μέσα σε οικισμού. Μεγάλες δυσκολίες είναι όταν κινείται μέσα σε οικισμό, ο οποίος λειτουργεί με τον κόσμο κανονικά. Έτσι,
1: ναι.
0: Να κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου και μένεις μέσα. Επειδή κινείται εκτός οικισμών, μόνο στο αμυγδαλό να θα κινηθεί σε ένα σημείο μέσα στον οικισμό, αλλά ταυτόχρονα θα γίνεται και το έργο της συνοδότησης στο εξωτερικό δίκτυο στο αμυγδαλό, οπότε δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη όχθη. Αλλά σχετικά είναι ένα εύκολο έργο γιατί κινείται μέσα στον κάμπο.
1: Ναι.
0: Στον κάμπο και στις παρυθρήσεις των βουνών. Οπότε δεν θα δυσκολέψει καθόλου τη ζωή των κατοίκων. Εκεί ίσα θα περάσει παρατήρηση, θα έλεγα.
1: Μια και
0: τα πούματα που κατασκευάστηκαν, που είναι μεγάλα, είναι γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα, δεν ενόχλησαν κάπου.
1: Ναι.
0: Είναι στον κάμπο και επιλέξαμε να γίνει σε περίοδο που δεν θα ενοχληθούν οι αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν τα χωράφια του και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε κανέναν. Μόνο καλό φαίνεται.
1: Μιας και είπαμε για Αμυγδαλεώνα και το δίκτυο ίδρυυσης, το άλλο μεγάλο έργο που έχουμε περιπέτειες, είχαμε περιπέτειες με την έκπτωση του πρώτου εργολάβου. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι?
0: Είμαστε στο τελικό στάδιο για την ανακηρυχθεί ο οριστικός Ελλάδος. Έχουμε δώσει προσφορές, δηλαδή οι εταιρείες, 215 εταιρείες.
1: 15 εταιρείες?
0: Ναι, 15 εταιρείες ήταν από όλη τη χώρα.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Μας είπατε την προηγούμενη φορά, θυμάμαι, τώρα το θυμάμαι, ότι επειδή έχουν δραστηριοποιούνται και σε άλλα έργα στην περιοχή, ήρθαν και σε αυτό. Γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλο αριθμό. Ισχύει?
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει την αιτιολόγηση από τις πρώτες εταιρείες. Έχουν δώσει τις αιτιολογήσεις τους και αυτή τη στιγμή η Επιτροπή του Διαγωνισμού είναι σε μια διαδικασία για να ανακηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος. Πριν το τέλος του έτους, δηλαδή, θα υπάρχει ο οριστικός ανάδοχος, ούτως ώστε από τις αρχές του 2027.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να. Υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο. Ένα δύσκολο κεφάλαιο, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ένα ζήτημα με τη λαθροχειρία. Εκεί στα έσοδα, στο ταμείο της ΔΕΙΑΚ. Μας είπατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι επίκειται η έλευση στην Καβάλα 3 ελεκτών από το Υπουργείο. Έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν κάνει τον έλεγχο?
0: Έχουν έρθει από την ΑΔΕ. Ήταν 3 μέρες εδώ οι άνθρωποι στο τέλη του Δεκέμβρη. Η μία κοινωνία είναι από Καβάλα και οι άλλες δύο είναι από Θεσσαλονίκη. Ήρθαν εδώ, μείνανε στο γραφείο του κ. Λογκάρη, ήταν μέσα, γιατί χρειάστηκε ένας χώρος να φιλοξενηθούν. Ζητήσαν πολλά στοιχεία, τους δώθηκαν όλα τα στοιχεία. Πήγανε, ξαναζητήσανε και άλλα στοιχεία. Συνεχώς με την επίβλεψη του κ. Λογκάρη, ό,τι στοιχεία ζητάνε οι άνθρωποι θα δίνουν, γιατί όλων το ζητούμενο είναι να βγουν όλα στο φως. Αυτό ζητήσαμε την πρώτη στιγμή, αυτό θέλουμε και τώρα. Να βγει τελικά μετά τον έλεγχο που θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα αναφερθούν σε εμάς, εννοείται, με εντολή της εισαγγελίας ήρθανε. Στην εισαγγελία θα απαντήσουν. Θέλουμε να δούμε ποιος ή τι κάνανε την λαθροχειρία, να βρεθούν, να τιμωρηθούν όπως πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, και φυσικά να επιστραφούν τα χρήματα.
1: Το κυρίαρχο είναι για μένα αυτό το τελευταίο που είπατε. Τα επιστραφούν τα χρήματα. Ναι.
0: Όλα μαζί, κυρίαρχα είναι να ξέρετε. Ακόμη και το ότι κάποιος έκανε μια λαθροκυρία, πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν είναι μόνο εξαιρετικό.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ώστε να αποτραπεί και ο επόμενος. Γιατί έχει ξαναγίνει αυτό, είπαμε, και στα παλαιότερα χρόνια και δεν υπήρχε ουσιαστικά κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, τα χρήματα χάθηκαν. Αυτός που τα πήρε δεν βρέθηκε. Το τι θυμάμαι και αυτή την περίπτωση.
0: Έτσι ακριβώς. Άλλες 4 φορές, 5. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, αλλά πρέπει να τελειώνει αυτό το παραμυθάκι, γιατί δεν είναι καλό. Όταν διακηρύνεις δημόσιο χρήμα, πρέπει να συνδέεται.
1: Μας λέτε δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν τον έλεγχό τους. Βεβαίως, εσείς δεν έχετε εικόνα από τα ευρήματα αυτού του ελέγχου.
0: Όχι, ούτε θα έχουμε εμείς. Όλα αυτά θα πάνε στην εισαγγελία. Το μόνο θετικό που έχω να πω εγώ, τουλάχιστον σαν πρόεδρος της επιχείρησης, είναι ότι με ευχαρίστησαν οι άνθρωποι για τη συνεργασία που υπήρχε από πλευράς υπηρεσίας. Δεν συναντάμε συχνά υπηρεσίες οι οποίες είναι

0: χρειάζονται. Όταν ζητήσαμε, του το δώσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχαμε να κρύψουμε τίποτα απολύτως.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και από τη συνεργασία που είχαμε με την υπηρεσία του κ. Λουκάκη.
1: Ωραία. Κλείνοντας την κουβέντα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κάθε φορά το κάνω από τη στιγμή που βγήκε στην επιφάνεια, όχι στην επιφάνεια, βγήκε και αυτή η προσπάθεια για το διακανονισμό των χρεών. Έχουμε κάτι καινούριο όσον αφορά έτσι, το ενδιαφέρον των καβαλιωτών, των οφειλετών προς την επιχείρηση για διακανονισμό των χρεών τους, κύριε Χρόνη.
0: Το μόνο καινούριο που έχουμε είναι μετά από μια ημερίδα που υπήρχε προχθές ενημερωτική που συμμετείχε και το Υπουργείο και η ΕΔΕΙΑ, είναι ότι στην εφορία με την προστάθμιση 50% θα πηγαίνουν οι οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μετά τον Ιούνιο του 2026, μετά την ψήφιση του νόμου.
1: Α, μάλιστα.
0: Οι προηγούμενες οφειλές θα πηγαίνουν χωρίς την προστάθμιση 50%.
1: Τουλάχιστον αυτό είναι καλό.
0: Είναι καλό τουλάχιστον αυτοί που είχαν παλιότερες οφειλές δεν θα υποστούν αυτό το πρόστιμο του 50%.
1: Ναι.
0: Το τιμωρητικό πρόστιμο του 50%.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω ότι εγώ δεν το έχω συναντήσει κανένα άλλο τουλάχιστον στη χώρα. Ούτε οι τράπεζες το έχουν κάνει αυτό, ούτε κάποιος άλλος φορέας το έχει κάνει αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει να οφείλει 100 ευρώ και ένα φίλο θα μου δώσει πίσω 150 στην προσαυξή. Η προσαυξή είναι κάτι το οποίο το έχουμε αποδεχτεί έτσι κι αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το τιμωρητικό πρόστιμο του 50% δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Τον Νοέμβριο έχουμε γενική συνέλευση η ΕΔΕΙΑ κάτω στην Αθήνα. Θα έρθουν και από τα Υπουργεία εκεί οι συναρμόδιοι υπουργοί. Θεωρώ ότι θα μπει πάλι στο τραπέζι τουλάχιστον αυτό το πρόστιμο του 50% να απαλληφθεί από τον νόμο. Είναι εντελώς παράλογο, είναι τιμωρητικό και εξοντοτικό για πολλούς την τιμότητα.
1: Βεβαίως.
0: Για όλη τη χώρα.
1: Άλλο να χρωστάς 1000 και άλλο 1500 γιατί κάποιοι το αποφάσισαν. Ναι, εδώ δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τα 1000. Θα πληρώσεις τα 1500. Αυτό πάει.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι παραλογισμός. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Γι' αυτό θέλω να ξαναμπεί στο τραπέζι στη Γενική Συνέλευση και ελπίζω το Υπουργείο να αντιληφθεί και να το πάρει πίσω με κάποιο καινούργιο νόμο, κάποια τοπολογία που θα κάνει.
1: Κύριε Χρόνη, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
0: Δεν υπάρχει η Δαμόκλειος σπάθη. Όποιος δεν έχει διακανονισμό σε ισχύ, θα πηγαίνουν οι οφειλές στην εφορία. Για όσους δημιουργούν οφειλές μετά τον Ιούνιο,
1: συν 50%. Ναι.
0: Για να σωθούμε όλοι, πρέπει να κάνουμε
1: έτσι, ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Να το τηρούμε κιόλα. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το μήνυμα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Άννη. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Απόστολος Χρόνης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ της Καβάλας. Μιλήσαμε κυρίως για αυτό το έργο. Ύψους 8,5 με 9 εκατομμύρια είναι αυτό για την δημιουργία δικτύου ίδρευσης από τις πηγές της Βοηράνης, από το Κεφαλάρι προς την Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων, όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων. Πραγματικά θα είναι μια νέα εποχή, αλλαγή, εκεί που είχαν σοβαρότατο πρόβλημα ακόμα και ήταν στο παρελθόν, θυμάστε τι γινόταν με τις πολύερες διακοπές υδροδότησης, με τα προβλήματα στο δίκτυο αλλά και την ποιότητα του νερού. Τώρα όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα. 2 χρόνια είναι η συμβατική υποχρέωση του εργολάβου να ολοκληρώσει αυτό το έργο. Θα το τελειώσει πολύ πιο νωρίς και άρα πολύ πιο νωρίς ο κόσμος εκεί στην Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων θα απολαμβάνει το νερό που πίνουμε εμείς εδώ στην πόλη της Καβάλας εδώ και αρκετές 5 τον αριθμό δεκαετίες. Έτσι από την αρχή της δεκαετίας του 1970. Και όσον αφορά αυτή την υπόθεση της λαθροχειρίας, ήρθαν οι ελεγκτές, πήραν αυτό που ήθελαν να πάρουν, έβγαλαν προφανώς τα συμπεράσματά τους και από εκεί πέρα τα πράγματα θα πάνε αρμοδίως και όπου αρμοδίως ο εισαγγελέας, έτσι ώστε να έχουμε κάποια στιγμή και ένα πόρισμα και κατηγορίες. Αν έχουμε κάποιον όπου θεωρείται υπεύθυνος, θα κατηγορηθεί. Και από εκεί πέρα τα πράγματα θα πάρουν την σειρά τους. Ή μάλλον θα συνεχιστεί αυτή η σειρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα. 88,6.
5: Είμαστε λίγο πριν το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να πούμε κάτι που ξεχάσαμε να αναφέρουμε και το πρωί αλλά και τώρα στην εισαγωγή της εκπομπής το μεσημέρι, ότι έχουμε απαγορευτικό στον απόπλουτο ferry boat για τη Θάσο λόγω των ισχυρών ανέμων. Εντάσεως 8 και 9 μποφόρ. Το απαγορευτικό ξεκίνησε σε 7 και 4, δηλαδή τα πρωινά δρομολόγια. Και 7 έφτασε μέχρι και τη 1. Μετά θα αξιολογηθεί και πάλι η κατάσταση. Φτάνει δηλαδή μέχρι και τώρα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Πολλές φορές στο παρελθόν το έχουμε κάνει αυτή την λίστα με ένας παγκόσμιος ιστότοπος, η Taste Atlas. Βαθμολογεί κουζίνες, βαθμολογεί φαγητά και φυσικά τα ελληνικά εδέσματα και, φασικά και φαγητά αλλά και γενικότερα η κουζίνα είναι στα πολύ πολύ ψηλά. Τώρα θα ασχοληθούμε με τα γλυκίσματα. Η Taste Atlas λοιπόν δημοσιοποίησε τη λίστα με τα καλύτερα μπισκότα στον κόσμο. Και εκεί η Ελλάδα έχει την τιμητική της. Δεν έχει την πρωτιά, είναι όμως στη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση αυτής της λίστας βρίσκονται τα μπισκότα Vanocci Kukrovi, αν το είπα σωστά, από την Τσεχία, που είναι, λέει, παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα που έχουν βαθμολογία 4,4. 4,4 στα 5. Πρόκειται για διάφορα είδη μικρών γιορτινών γλυκισμάτων τα οποία παρασκευάζονται σε πολλές παραλλαγές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των χριστουγεννιάτικων εθίμων των Τσέχων. Τη δεύτερη

0: θέση λοιπόν, σε αυτή την κατάταξη, καταλαμβάνουν τα ελληνικά μελομακάρονα. Συγκεντρώνοντας 4,3 βαθμολογία στα 5, 0,1 η διαφορά από την κορυφή. Θα την ξεπεράσουμε του χρόνου. Το παραδοσιακό λοιπόν ελληνικό γλυκό που έχει συνδεθεί με την περίοδο των Χριστουγέννων, ναι, ξεχωρίζει για το συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών. Με την ίδια βαθμολογία 4,3, στην τρίτη θέση βρίσκονται και τα Macroud El Lous από την Αλγερία, γλυκίσματα με βάση το αμύγδαλο. Ενώ στην τέταρτη θέση ακολουθούν τα Alfajores από την Αργεντινή με βαθμολογία 4,2. Ενώ στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν και τα Ολλανδικά Stroop Waffles, επίσης με 4,2. Όσον αφορά τα άλλα γλυκά μπισκότα που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα, τα αμυγδαλωτά καταλαμβάνουν την 24η θέση με βαθμολογία 3,9, ενώ τα μουστοκούλουρα, ωραία και αυτά, βρίσκονται στην 28η θέση με 3,9 επίσης. Στην 47η βρίσκεται το μπισκότο γλυκό σήμα κατά τεθέν της πόλης μας, της Καβάλας, οι κουραμπιέδες, με βαθμολογία 3,8. Γεγονός που σημαίνει ότι και τα δύο παραδοσιακά ελληνικά χριστουγεννιάτικα γλυκά περιλαμβάνονται στην πρώτη πενηντάδα της Taste Atlas. Μάλιστα. Και με αυτή την είδηση, με αυτή την κατάταξη για τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, έρχονται Χριστούγεννα. Ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 98,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-3171-30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή

0: μας οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Δυστυχώς το πράγμα χειροτερεύει στη Ρόδο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε λίγο θα πάμε στη Ρόδο. Θα δούμε και το παρασκήνιο μεταξύ άλλων της αποπομπής Guilfoyle. Πότε πάτησε το κουμπί ο Αμερικανός Πρόεδρος για να τη ζητήσει την παρέτηση. Οι καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και το lifestyle που ξέφευγε από τα διπλωματικά πρωτόκολλα. Θα δούμε και την επόμενη μέρα ποιοι προκρίνονται για τη θέση του πρέσβη.
1: Πράγματι, ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Guilfoyle πολλές φορές ήταν προβληματικός. Φήμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ευτυχώς, ο νούμερο 2 επιτετραμένος, ο Τζος Χακ, είναι πολύ έμπειρος στα θέματα τα δικά μας. Ήταν και στο State Department υπεύθυνος για την περιοχή μας. Οπότε, υπό μία έννοια, θα τρέξουν τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνει, σε κάθε οργανισμό, σε κάθε κυβέρνηση, ο νούμερο 1 είναι πάντα ο άνθρωπος που αποφασίζει.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γιομιλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπυρός Μάλλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Δημήτρη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Βρεγμένο και το μεσημέρι. Έχουν πέσει οι ταχύτητες όπως των αυτοκινήτων όπως αντιλαμβάνεσαι Σπύρο μου και έτσι έχουμε πυκνή ροή και καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα σε αρκετά σημεία. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω όμως από τη λεωφόρο Κηφισού που είναι ο κολοφόνας των δύσκολων δρόμων, μονίμως, ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού. Από την περιοχή του Ρέντι, αμέσως μετά το ΕΣΑΚΙ της Λαχαναγοράς δηλαδή, θα συναντήσετε πολλή κίνηση και εν πωλής ακινητοποίηση μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφεια, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να σας προτείνω όμως κάποιες συγκεκριμένες εναλλακτικές πέραν της Αχαρνών που έτσι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν πολλά φανάρια, μέτρια κίνηση και θα κάνετε την ίδια ώρα με το να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιώς Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Σοφίας επίσης από το Χίλτον, σε ένα άλλο κομμάτι της, από το Χίλτον προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Οι Αμπελόκηποι έχουν και αυτοί πυκνή ροή, όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι βεβαίως του Λεκανοπεδίου. Κλείνουμε με τον Πειραιά, εξαιρετικό το λιμάνι του Πειραιά, καθυστερήσεις σε Γρηγορίου Λαμπράκη και 34ου Συντάγματος Πεζικού Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν δρούμε, ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης. Όμως, πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτό το θέμα, έχουμε μία είδηση. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του στη Ρόδο. Κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με την κακοκαιρία που πλήττει όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα πάμε λοιπόν στον Αντώνη Μαρτίνη, τον συνεργάτη μας από το Sky Ρόδου. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ήταν πραγματικά πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα από τις 9 μέχρι τις 12 περίπου το μεσημέρι. Ένα από τα τραγικά, το αποτέλεσμα, ο θάνατος ενός επιβάτη αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από τα νερά στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέσα στο όχημα δεν βρισκόταν άλλος και

0: τελικά βρέθηκε και επιβεβαιώθηκε η πληροφορία από το λιμενικό πριν από λίγο.
1: Αυτό έγινε τώρα το πρωί από το βράδυ, Αντώνη? Δηλαδή τον αναζητούσαν, είχε χαθεί, ή με τις βροχές που είχατε τώρα το πρωί?
0: Με τις έντονες βροχοπτώσεις παρασύρθηκε το αυτοκίνητο. Ναι. Αυτές ήταν, είναι και οι πληροφορίες,
1: ναι, ναι,
0: που υπάρχουν και διαρρέουν. Απλά το επίσημο είναι ότι βρέθηκε από το λιμενικό.
1: Ναι.
0: Τώρα αν ήταν από το βράδυ είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτο.
1: Ναι, ναι. Συνεχίζει η Ρόδος να δοκιμάζεται? Έχει περάσει από εσάς το κύμα αυτό της κακοκαιρίας?
0: Το μεγάλο κύμα φαίνεται ότι πέρασε. Τώρα δεν βρέχει, ναι, ειδικά στην πόλη της Ρόδου. Οι έντονες πάντως βροχοπτώσεις ήταν τόσο έντονες που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία του νησιού.
1: Πιο πολύ στα νότια ή εκεί?
0: Όχι,
1: στην
0: πιο
1: πόλη.
0: Πολύ στα βόρεια, στα πιο βόρεια. Πολύ δηλαδή προς την πόλη της Ρόδου.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πραγματικά τα νερά τόσα που δημιουργήθηκαν προβλήματα στους δρόμους, σε περιοχές στην παλιά πόλη της Ρόδου, δρόμοι, σοκάκια, έγιναν χύμαροι στην κυριολεξία. Και βεβαίως καταγράφηκαν πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
1: Ναι, φαντάζομαι με τέτοιο όγκο νερού περιγράφεις θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, θα έχουν πλημμυρίσει και σπίτια, καταστήματα, ειδικά στις περιοχές όπου έριξε πάρα πολύ.
0: Το σημαντικό πάντως ήταν από τους πλημμυρισμένους δρόμους που δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και να πούμε εδώ ότι δεν υπήρχε και μεγάλη κυκλοφορία λόγω του ότι και τα σχολεία σήμερα, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά, ακόμη και οι δομές προσχολικής αγωγής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα,
1: ναι, σχεδόν... για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να μην κυκλοφορεί και ο κόσμος.
0: Σωστά. Και είχαμε και νωρίτερα, γύρω στις 12 η ώρα, έναν υδροστρόβιλο ανοιχτά από την περιοχή που βρέθηκε και ο πνιγμένος από τα νερά, στην περιοχή δηλαδή των στεγνών. Και περιγράφεται ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Αποτυπώνουν δηλαδή μια εικόνα η οποία ήταν αξιοπρόσεκτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Αντώνης Μαρτίνης από τον Sky της Ρόδου. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από το λιμενικό. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του. Ήταν στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Πάμε και στο Μιχάλη Τεζάρη, τον απεσταλμένο του Sky στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι μια από τις περιοχές που δοκιμάζονται από τις έντονες βροχοπτώσεις. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δεν άκουσα το ρεπορτάζ του αδέλφου. Απλώς θα προσθέσω ως επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα σχετικά με την περίπτωση της Ρόδου,
1: ναι,
2: ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο αγνώστο λοιπόν στοιχείων. Δεν γνωρίζω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, διότι βρίσκεται ακόμη εντός της θάλασσας. Δεν έχω καταφέρει τα στελέχη του λιμενικού να προσεγγίσουν. Το όχημα του ατόμου αυτού παρασύρθηκε μαζί με ακόμη τρία στην παραλία των στεγνών, κατέληξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα ο άτυχος ή άτυχη για την ώρα άνδρας ή γυναίκα να καταλήξει εκεί στην περιοχή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η ανάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το φύλο, η ηλικία και η ταυτότητα του ατόμου. Και ό,τι έχει να κάνει με τη Βόρεια Εύβοια, μέρα δοκιμασίας πραγματικά για την περιοχή. Καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ενώ βρισκόμαστε στον αέρα στη τηλεόραση Sky, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο σε ένα σημείο του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας να έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο νομό και ιδιαίτερα με την Χαλκίδα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πέραν τούτου, έχει ξεφυλίσει ο ποταμός εδώ, ο οποίος διέρχεται τα δύο αυτά χωριά σε τουλάχιστον τρία σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ενώ είναι ενδεικτικό πως θα κατεβάζει φερτά υλικά, κορμούς δέντρων, κλαδιά δέντρων, τα οποία καταλήγουν όλα στην κρύα βρύση. Περισσότερες από 35 είναι οι κλήσεις για αντλήσεις, συγχωρείτε, διακοπές δέντρων και απομακρύνσεις επικίνδυνων υλικών στο Μαντούδι, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές. Ενώ έχουν γίνει δύο αντλήσεις υδάτων από το Μαντούδι και την Χαλκίδα. Επισημαίνω πως πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του Μακρικάπα, του χωριού Μακρικάπα, να εκενώσουν προς Ψαχνά Ευβοίας, διότι ποταμός ο οποίος περνάει μέσα από τον οικισμό έχει φουσκώσει επικίνδυνα και είναι πολύ πιθανόν τα νερά αυτά να καταλήξουν στα σπίτια, στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
1: Αυτό το τελευταίο, αν θέλεις, Μιχάλη, το επαναλαμβάνω.

0: Ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν.
1: Πριν από λίγα λεπτά, ναι, στάλθηκε μήνυμα των εδαφών 12 στους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά Ευβίας για λόγους ασφαλείας, διότι ποτάμι το οποίο διέρχεται μέσα από τον οικισμό, πέρα στον οικισμό, έχει φουσκώσει επικίνδυνα και απειλεί με πλημμυρικά φαινόμενα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Να πούμε πως υπάρχουν κατολιστήσεις στο Δερβαίνι, είναι ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη στα Ψαχνά, έχει γίνει αυτό από το πρωί, άρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει υπερχείληση του ποταμού του πεθαμένου πριν τα Ψαχνά από νωρίς το πρωί, όπου και εκεί υπάρχει ζήτημα. Κλειστά τα σχολεία, προβληματισμό στους κατοίκους, με τις αρχές να βρίσκονται σπίρος σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν από την Εύβοια και εκεί αρκετά τα προβλήματα, οι ζημιές, κατολιστήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση κατοίκων. Όπως και στη Ρόδο που είχαμε αυτή την τραγωδία με έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Η Εθνική Μετεωρολογική είχε προειδοποιήσει, τις είχε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα αυτές τις περιοχές που χτύπησε η κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα καθώς απομακρύνεται αυτό το κύμα από τη χώρα, αλλά ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε για να έρθουμε στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο κύριος Πετραλιάς, υφυπουργός των Οικονομικών.
2: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
3: Το επίδομα θέρμανσης ανήκει σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Η αύξηση είναι οριζόντια σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα. Ένα νοικοκυριό θα δικαιόταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.
0: Και ο λόγος στον καθήλυ αρμόδιο. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Μέρα απολογισμού, έτσι.
0: Τι?
4: Μέρα απολογισμού.
0: Μέρα απολογισμού, έχεις δίκιο.
4: Και προβλέψεων. Λοιπόν, κάθισε η μπύλια τελικά στα 40 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι παίζονταν μέχρι τελευταίας ώρας αν ένα πεντάλεπτο, 5 λεπτά επιδότηση θα πάει στην αμόλυβδη ή αν θα πήγαινε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τελικά επελέγει η λύση επειδή η επιδότηση των δηληστηρίων αποσύρθηκε από την αμόλυβδη, περιορίζεται στο ντίζελ και ενισχύεται πάρα πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η απόφαση κυβερνητική να μην υπάρχει διαταραχή στο πιο δημοφιλές καύσιμο, ειδικά σε μια περίοδο που παραμένει πάνω.
0: Στην αμόλυβδη, δηλαδή.
4: Στην αμόλυβδη, γι' αυτό και διατηρήθηκε η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά πλέον επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πετρέλαιο κίνησης παραμένουν τα 20 λεπτά, 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Όπως είχαμε πει χτες, τα δηληστήρια, συν 20 λεπτά η κυβέρνηση. Η τιμή βάσης, πρέπει να σου πω, για η αυριανή είναι κοντά στο 1,90 και όχι το 1,95 που αναφέρανε, που είναι η σημερινή τιμή βάσης, μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Ενδεχομένως θα βγει εκεί λίγο πάνω από το 1,50, 1,51, 1,52. Οι υπουργοί ανέφεραν σήμερα το 1,55. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώνει ένας υπουργός μία τιμή και πρέπει να πούμε ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Άρα μιλάμε για τη μέση τιμή χώρας. Δηλαδή δεν θα πουλάνε παντού το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55 και αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Θα υπάρχει κάποιοι που θα πουλούν πάνω από το 1,55, κάποιοι άλλοι θα πουλούν κάτω από το 1,55. Η τάση που υπάρχει τελευταίων ημερών είναι το ντίζελ, υπάρχει μια μικρή υποχώρηση στις δηληστηριακές τιμές, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και η τάση είναι ότι πάει λίγο πιο κάτω από το 1,55 θα διαμορφωθεί η τιμή που από αύριο θα είναι διαθέσιμο το πετρέλαιο θέρμα σε μια στιγμή που η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει και προφανώς όσοι δεν είχαν στις δεξαμενές τους καύσιμο από πέρσι θα χρειαστεί να βάλουν ακριβότερο σε σχέση με πέρσι και το διευκρινίζουμε αυτό.
0: Ερώτηση σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη της επιδοτήσης σε αυτά τα δύο είδη καυσίμου. Θα επαναξεταστούν στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
4: κάθε 15 μέρες θα επανεξεταστούν όλα και το πετρέλαιο.

0: Α, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Ωραία. Άρα, ναι, αυτά που ακούμε για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, όσοι μας ακούν τώρα από το αυτοκίνητό τους, αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
1: Πάντα το επόμενο 15ήμερο.
0: Ωραία. Ακριβώς. Επιστρέφουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση την επιδότηση και το επίδομα.
1: Σωστά. Και το επίδομα, γιατί υπάρχει και το επίδομα ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό και είναι αρκετά αυξημένο και οι δικαιούχοι του δεν είναι λίγοι, 1.170.000 άνθρωποι. Ωραία. Βέβαια δεν είναι όλοι όσοι καταναλώνουν, οι δικαιούχοι του δεν καταναλώνουν όλοι πετρέλαιο, γιατί είναι μέσα και οι καταναλωτές του φυσικού αερίου και των καυσόξυλων, έτσι.
0: Ναι, μπορούμε να κάνουμε... Αν και είναι νωρίς ακόμα, μόλις πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις, κάποιους πρόχειρους έστω υπολογισμούς για το πώς αναμένεται να είναι επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό, καίγοντας τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι και φέτος.
1: Πόσο αναλογεί μαζί με την επιδότηση.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Άρα
0: τα πάντα
1: αυτό, μιλάμε για ένα νοικοκυριό το οποίο είναι από κρύα περιοχή, από ζεστή περιοχή. Mm. Είναι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάπου στη Φλόρινα. Γιατί όλα αυτά έχουν διαφορά μεγάλη. Να σου πω λίγο χοντρικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι έτσι πως έχει γίνει με το επίδομα εδώ
0: προσπαθώ
1: και χρόνια.
0: Προσπαθώ να έρθω στη θέση κάποιου που μας ακούει από τα βόρεια προάστια και σου λέει πέρυσι έβαλα εγώ τόσα λίτρα. Άρα με όλα αυτά που μου λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, εγώ στο τέλος πόσα παραπάνω θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσει περίπου 3, μαζί με το αν έπαιρνε και επίδομα, θα πληρώσει περίπου 25 με 30% περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι εκεί κάπου διαμορφώνεται. Αν ακούσαμε νωρίτερα το Σταύρο Παπασταύρο να λέει τιμή μετά από την επιδότηση, από την αρχική τιμή του 1,95 που το υπολογίζει, ως μέση τιμή χώρας, λέει καταλήγουμε στο 1,55 και μαζί με το επίδομα καταλήγουμε στο 1,35. Το 1,35 απέχει πολύ από το 1,11 που ήταν χωρίς επιδότηση πέρσι και τα περίπου 0,90-0,95 που ήταν που κατέληγε με την επιδότηση, με τον έμεσο υπολογισμό, γιατί δεν δίνεται στην Αγγλία, αλλά δίνεται στο χέρι ή ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που θα κάνεις το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα είναι 25 με 30% υπολογισμό.
0: Στον φίλο αυτόν από τα βόρεια προάστια που το απάντησες ότι θα είσαι γύρω στα 25% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Εάν δεν ανέβαινε ο πύχης τόσο πολύ... στην επιδότηση από τα δηληστήρια και τόσο πολύ από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό και του έδιναν τα ίδια όπως πέρυσι. Πόσο τις εκατό παραπάνω θα ήταν με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου?
1: 70 με 80%.
0: Άρα η διαφορά που κάλυψαν δηληστήρια και κράτος είναι...
1: Περίπου τη μισή.
0: Είναι η μισή αυτό.
1: Περίπου η μισή. Περίπου η μισή.
0: Γι' αυτό μας έλεγες εσύ χθες και οφείλω να ομολογήσω ότι κέρδισες το στοίχημα όταν μιλούσες για την περιοχή του 1,50 τη στιγμή που όλοι δεν το χαμήλωναν τόσο πολύ την τιμή και εσύ το έλεγες. Εγώ ομολογώ και τις ήττες μου, ξέρεις, στον αέρα, δημόσια. Χρωστάω και κέρασμα. Όχι, σε αυτά είσαι, δηλαδή... Κλέβει η εκκλησία όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου.
1: Το έχουμε ανεβάσει και το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram ως κάτω.
0: Ναι. Κλέβει η εκκλησία. Όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου για θέματα οικονομίας, είναι δεδομένο ότι θα χάσει. Αλλά τέλος πάντων εγώ το τόλμησα και το έλεγες εσύ. Οπότε η διαφορά που φέτος καλύφθηκε, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι θα το αγοράσει φθηνότερα ο κόσμος, δεν λέμε ότι έχει καλυφθεί όλη η διαφορά, αλλά έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος στη βάση και δηληστηρίων και κρατικού προϋπολογισμού.
1: Να πω κάτι, επειδή εδώ πέρα είμαστε ρεαλιστές, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και λέμε ακριβώς αυτά που συμβαίνουν. Θα είναι αυξημένο το καύσιμο, δεν το συζητάμε, και είναι αυξημένα ήδη τα καύσιμα κίνησης και τα δύο. Θα είναι αυξημένο, πολύ πιο αυξημένο, και δεν το έχουμε παρατηρήσει επαρκώς γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος θέρμασης, το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που είναι μια φτηνή μορφή σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, μορφή θέρμανσης και ένα καύσιμο το οποίο έχει βοηθήσει πολλά νοικοκυριά, πρέπει να σου πω ότι η τιμή του είναι αυξημένη κατά 170% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Πρέπει να σου πω ότι η φασαρία που κάνουμε στο πετρέλαιο είναι κοντά στο 50-55% παραπάνω, 60% μέχρι εκεί έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου, των διεθνών τιμών και λιγότερο, πρέπει να σου πω, κοντά στο 30-40% οι τιμές των πετρελαίων κίνησης. Δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης.

0: και τις αμμόδιδες. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει 170%. Θα καταλήξει δηλαδή με μια τεράστια επιβάρηση σε σχέση με πέρσι, στους πρώτους μήνες, και μάλιστα δεν έχει επιδότηση, έχει επίδομα για όσους το δικαιούνται.
1: Θέλω
0: το λέω
1: να...
0: αυτό γιατί είναι σύνθετο το θέμα, ναι, φέτος ακρίβεια, mm-hmm, το οποίο αγγίζει πλέον, εφόσον φτάνει στο φυσικό αέριο, αγγίζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί την Έλληνα Χελβατζόγλου. Πήγε σε βενζινοπόλες, βρίσκεται ήδη εκεί για να πάρει τις πρώτες αντιδράσεις και από κόσμο, αλλά βεβαίως και από τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πιέζονται αρκετά από το αυξημένο κόστος ενέργειας. Περίμεναν να ακούσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Και όσον αφορά στους πρατηριούχους με τους οποίους μιλήσαμε, χαρακτηρίζουν γενναία την επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Ζητούν όμως να υπάρχει σταθερότητα και σαφής εικόνα για το επόμενο διάστημα, εν ώψη και του πιο έντονου ψύχους. Όπως επισημαίνουν, στην έναρξη της περίοδου, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Εφόσον υποχωρήσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, αν υποχωρήσει, εκτιμούν ότι στις μεγάλες αστικές πόλεις το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να πωλείται κάτω από 1,50 το λίτρο. Αντίθετα, σε νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, η τιμή ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 1,60 το λίτρο. Τονίζουν οι πρατηριούχοι ότι είναι έτοιμοι να μετακυλήσουν άμεσα την οριζόντια επιδότηση στην τελική τιμή, ώστε το όφελος να φτάσει απευθείας στον καταναλωτή. Όμως εξηγούν επίσης ότι σε μια περιοχή όπου η τιμή θα ήταν 1,50 το λίτρο, με την επιδότηση διαμορφώνεται στο 1,35. Να πούμε επίσης ότι η παρατεταμένη περίοδος των υψηλών τιμών, το τελευταίο δίμηνο δηλαδή, φάνηκε στις πωλήσεις, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους, από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται κάμψη στις πωλήσεις τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και εκτιμούν ότι η μείωση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, με την κίνηση στους δρόμους και στα πρατήρια να αναμένεται περιορισμένη, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον εξαντλήσει σημαντικό μέρος των οικονομικών τους αντοχών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Ως πρώτη αντίδραση αυτή, Νίκο, έτσι.
0: Εξαιρετικό ρεπορτάζ της Έλενας, που ποια έννοια ότι μας έδωσε λίγο και την προοπτική από την αγορά. Λίγο να καταλαβαίνουμε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές βγαίνουν και οι ίδιοι οι υπουργοί και λένε μία τιμή και ο κόσμος καταλαβαίνει ή ίσως θυμούνται από το παρελθόν ότι αυτή είναι η τιμή. Η τιμή είναι δυναμική, έτσι, αλλάζει. Αυτό που είναι στάνταρ και ανακοινώθηκε είναι η επιδότηση. Τα 40 λεπτά είναι το στάνταρ και το υπόλοιπο βγαίνει από την αγορά. Άρα, αν η αγορά πάει προς τα κάτω, όπως φαίνεται ότι πάει προς τα κάτω στις τελευταίες μέρες,
1: θα πέσει
0: μέρες,
1: και κάτω από το 1,5 ευρώ.
0: Η τιμή θα είναι πιο χαμηλή, ακριβώς. Αν η τιμή πάει προς τα πάνω, τότε αυτόματα θα είναι και πιο υψηλή η τιμή. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έχουν βάλει ένα 15ήμερο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή. Αλλά συνέχεια, όποιος πει ποια θα είναι η τιμή και να πει ότι το ξέρει την 1η Νοεμβρίου, δεν το ξέρει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε διεθνές επίπεδο.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατα για το που θα κινηθούν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση και την επιδότηση που ανακοινώθηκε, επιδότηση στην Αντλία, επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους γύρω στο 1,55, αλλά βεβαίως θα καθοριστεί και ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όλο αυτό. Για να έρθουμε τώρα στην υπόθεση Guilfoyle, στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας μετά από σωρία δημοσιευμάτων εις βάρος της, τόσο σε ό,τι αφορά οικονομικές συναλλαγές, όσο και κινήσεις που δεν συνάδουν και τόσο πολύ με το διπλωματικό πρωτόκολλο, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματίες κτλ. Μετά τα δημοσιεύματα λοιπόν αυτά στον Αμερικανικό τύπο, ήρθε το άδειασμα από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και ακολούθησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου η δήλωση ότι έχουμε ζητήσει την παραίτησή της. Η Guilfoyle βγήκε με μια ανάρτηση, λέει ότι εγώ θα στραφώ στη δικαιοσύνη για όσους με συκοφαντούν και ευχαριστεί τον Τραμπ και το Ρούμπιο. Και τώρα βεβαίως υπάρχει ένα θέμα για το ποιος θα την αντικαταστήσει. Η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελες να ξεκινήσουμε λίγο με το παρασκήνιο.
1: Ναι, αυτό θέλουμε βασικά.
3: Όλες τις τελευταίες ημέρες, μετά και την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο

0: από την Αθήνα, ο οποίος να σου θυμίσω στις κάμερες και στη συνέντευξη τύπου και κατά την αποχώρησή του στο αεροδρόμιο, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, θα λέγαμε, στήριξε την Kimberly Guilfoyle. Έστειλε ένα υποστηρικτικό μήνυμα την πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου. Επίσης, αυτό εμείς εκεί που εστιάσαμε ήταν ότι για ακόμη μια φορά επανέλαβε ότι δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητιούνται στη συνέντευξη τύπου. Άρα, αυτό μεταφράστηκε από διάφορους διπλωμάτες ότι κάτι συμβαίνει, κάτι επεξεργάζονται στην Αμερικανική διοίκηση. Μετά ήρθε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν τη συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, όπου είπε ότι εξετάζω το ενδεχόμενο παραπομπής.
1: Ναι. Εντάξει, όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι είναι προβληματικά αυτά που γράφονται και το εξετάζουμε, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο, τη συζητάει, έχει πάρει ήδη την απόφασή του να την απομακρύνει.
0: Από εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα στην πρεσβευτική κατοικία δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Υπήρχε μία αναμπομπούλα, να το πούμε έτσι. Η Kimberly Guilfoyle ήταν σε επαφή με το επιτελείο της για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε γύρω στις 5 το απόγευμα εχθές, όπου στη συνέντευξη τύπου η εκπρόσωπος ζήτησε την παρέτησή της. Mm-hmm. Μία ώρα μετά ήρθε η ανάρτηση από την Kimberly Guilfoyle, όπου απέρριψε τις κατηγορίες, υπερασπίστηκε τον εαυτό της, ωστόσο έπλεξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι ακολούθησε την ατζέντα Τραμπ και το τονίζω αυτό διότι πρέπει σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι ο εκάστοτε πρέσβης ακολουθεί την αμερικανική ατζέντα. Ακολουθεί την ατζέντα και την πολιτική που έχει χαράξει το State Department και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό είναι σαφές.
1: Ναι. Είπες ότι έπλεξε το εγκόμενο του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν φαίνεται να έπλεξε το εγκόμενο της Guilfoyle, γιατί όταν το ρώτησα μία δημοσιογράφος, του λέει, κύριε πρόεδρε, μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας, κύριε πρόεδρε, του λέει, σχετικά με την Guilfoyle, ήταν μέλος της οικογένειάς σας? Σας προκάλεσε έκπληξη, τώρα την ακούμε που ρωτάει η δημοσιογράφος, σας προκάλεσε έκπληξη όταν μάθατε για τις καταγγελίες, ποια είναι η απόψή σας? Και ακούγεται, της λέω, Τραμπ, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε για λίγο καιρό με το γιο μου, αλλά δεν ήταν και η οικογένειά μου. Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε για αυτήν. Δηλαδή είναι το ότι δεν θέλω. Αρνούμε ότι την ξέρω. Αρνούμε ότι.
0: Την άδειασε.
1: Την άδειασε.
0: Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο και δεν θα ήθελα καθόλου να βρίσκομαι στη θέση της.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δεν ήταν ότι απλά έβγαινε με το γιο του, ήταν αραβενιασμένη.
1: Ναι, σωστά.
0: Να βάλουμε
1: σωστά.
0: Και μια πιο gossip διάσταση.
1: Σωστά.
0: Διότι
1: σωστά.
0: Να σου θυμίσω ότι η Kimberly Guilfoyle εστίασε πάρα πολύ στη lifestyle εικόνα της. Ήταν ναι. Μια πρέσβηση η οποία δεν ακολούθησε καθόλου τα πρωτόκολλα. Σωστά.
1: Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, τώρα ερχόμαστε στην επόμενη μέρα. Που ποιος αναλαμβάνει τα ενία της Αμερικανικής πρεσβείας?
0: Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μένει ακέφαλη. Υπάρχει ο επιτετραμένος Josh Hack, είναι το νούμερο 2 στην Αμερικανική πρεσβεία, έμπειρος διπλωμάτης που έχει ιδιαίτερης εκτίμησης. Είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, Σπύρο, και τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και είναι η ανοιχτή δίευλη επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία στην Ελλάδα. Από την άφιξη του κιόλας έδωσε το στίγμα πριν από ένα χρόνο, θέτοντας την ενεργειακή ατζέντα ψηλά στις επαφές του, είχε διπλωματικές επαφές, εστίασε στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τον κάθετο διάδρομο. Επίσης, είχε διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Μάλτα. Οπότε είναι γνώστης της λεκάνης της Μεσογείου, ναι. Γνωρίζει τα θέματα και έχει ήδη ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Όπως θα περιγράφεις χαρακτηριστικά, διπλωμάτη και όχι ενός προσώπου που επιλέγεται με βάση άλλου είδους κριτήρια και χαρακτηριστικά.
0: Προσωπικές επαφές.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι.
0: Προσωπικές επαφές. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το σημείο φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ελληνική κυβέρνηση διαχωρίζει την αποπομπή της κυρίας Kimberly από τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών.
1: Ναι.
0: Και χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση μετά την είδηση,
1: ναι.
0: Που ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Διπλωματικές πηγές τόνιζαν πως πρόκειται για ένα εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης, για το οποίο αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από

0: την αμερικανική πλευρά. Είναι η ατζέντα συγκεκριμένη ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Το θέμα είναι εάν και τι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν, γιατί τρέχουν πολλά θέματα, τρέχουν κάθετοι διάδρομοι, τρέχουν αμυντικές συνεργασίες. Ο Ρούμπι όταν ήρθε εδώ υπογράψαμε τα εξοπλιστικά. Δηλαδή το θέμα είναι να μην υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη και την υλοποίηση όλου αυτού του προγράμματος.
0: Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε πως, για την παραπομπή της Kimberly Guilfoyle, με διπλωμάτες που μίλησα, εστίαζαν πολύ στο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι, όπως μου υπογράμμισαν, ο πρέσβης ή η πρέσβης ακολουθεί μία συγκεκριμένη ατζέντα. Μία πολιτική του State Department. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία στρατηγική σχέση και έχουν ήδη υπογραφεί ενεργειακές συμφωνίες.
1: Δεν είναι θέμα προσώπων, λες. Ανάγεται σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά και για το θέμα της αποπομπής και για την επόμενη μέρα, όπως μας εξήγησε η Μαρία, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
2: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνομα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
6: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε αυτή την

0: Ωραία, γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μήπως θέλεις να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε η Μαρία Τσιλινίκου, μιλώντας μας για την παρέτηση Guilfoyle? Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα, γιατί μιλάμε για γειτονική χώρα, μιλάμε για Αμερικανίδα πρέσβειο που φεύγει και παραιτείται. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο, αέριο, όλα αυτά. Αλλά η Νύφη έφυγε, λέει η εφημερίδα Χουριέτ.
0: Α, έτσι λέει.
1: Έτσι είναι ο τίτλος. Από εκεί πέρα σε πολλά μέσα ενημέρωση υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σκάνδαλο, γιατί φεύγει, τι συμβαίνει κτλ. Αλλά αυτό που παρατηρούν εδώ είναι ότι ενώ υπήρχαν φήμες ότι θα έφευγε με κάποιο τρόπο ο Τόμ Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ είναι πάρα πολύ ισχυρός και τώρα πια και με την αποχώρηση της Guilfoyle είναι ο πρέσβης περιφερειάρχης των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ελέγχει το Ιράκ, τη Συρία, κάνει τις επαφές του στην Κωνσταντινούπολη, τους καλεί εδώ, τους συναντά εδώ και έχει απευθείας επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τις δουλειές του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ναι. Όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Παρότι και γι' αυτόν υπήρξαν δημοσιεύματα για το κατά πόσο, πώς να το πω, ακολουθεί την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρέσβης στην Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται ο Τόμ Μπάρακ. Βεβαίως όποιος σε ακούει, αν ακούει τις αναλύσεις σου αυτή την ώρα, γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Μπάρακ, είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Παρότι λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα και εκεί που λένε ότι μα αυτός τώρα με τον τρόπο που πράττει ακολουθεί τη στρατηγική μας, διερωτώταν αρθρογράφη στον Αμερικανικό Τύπο. Βλέπουμε ότι παραμένει ισχυρός και φεύγει η Kimberly Guilfoyle.
1: Ήταν ναι, ακριβώς η έκπληξη που λέμε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, την ίδια στιγμή έχουμε μία, όχι εκστρατεία, πώς να το πω, κάποιες κινήσεις στην Τουρκία που δείχνουν μια προσπάθεια περιορισμού μέσων ενημέρωσης. Έτσι το λέω κομψά.
1: Το πρωί, 6.30 το πρωί, εισέβαλε η τουρκική αστυνομία στο, ναι, νομίζω τώρα πια ήταν το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Halk TV. Πολύ καλή ποιότητα δημοσιογραφίας, αλλά εισέβαλε η αστυνομία, ορίστηκε πρωί-πρωί, ορίστηκε κρατικός επίτροπος στη θέση της διοίκησης και αμέσως 6.30 το πρωί σταμάτησε η μετάδοση ενημερωτικών προγραμμάτων και έχουμε τουρκικές ταινίες δεκαετίας του 70 και ντοκιμαντέρ παλιά. Κατηγορείται ο ιδιοκτήτης του για οικονομικές ατασταλίες, για παρεμβάσεις διαγωνισμούς και σχέση με τον Εκρέμη Μαμογλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας. Σήμερα ήταν η απολογία του Ιμάμογλου και θα μετέδευε ζωντανά, όχι το live την εικόνα, αλλά το τι γίνεται στη δίκη, ναι, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης του λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις οικονομικές ασφαλίες. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει. Να θυμίσουμε ότι 32 δήμαρχοι όλη της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί. Πάλι με κατηγορίες για οικονομικές ασφαλίες με βάση εντολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος της Σμύρνης την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος, ο μόνιμα της αντιπολίτευσης Δήμος, πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Ο δήμαρχος ξαφνικά αποφάσισε να περάσει στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Νομίζω έμεινε ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Τουρκία αντιπολιτευόμενο, το Σοζού TV. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και εκεί. Αυτά.
0: Ναι. Εν όψη εκλογών, νομίζω είναι οι κινήσεις οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν.
1: Ναι, ναι, δηλαδή. Είναι, να θυμίσουμε ότι και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διορίστηκε κρατικός επίτροπος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή το κράτος ελέγχει και την κυβέρνηση και την αξιωματική.
0: Παραδόξως και την αντιπολίτευση. Παραδόξως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα στη δική μας πολιτική σκηνή, πριν από 2-3 ώρες σε αυτό το στούντιο φιλοξενήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνέντευξη απαντώντας για όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και γι' αυτό το θέμα Guilfoyle, αλλά βεβαίως και για το θέμα

0: απαντώντας για όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και γι' αυτό το θέμα Αγγελ Φόιλ, αλλά βεβαίως και για το θέμα της ακρίβειας, πετρελαίου κτλ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Βλεπάκη. Καλώς ήρθατε, Δέσποινα.
1: Γεια σου Σπύρο, ήταν εφόλης της σύλλησης, η συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Sky 100,3 αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα
0: της Γιώργο Μουλότου και στο Δημήτρη Στούμπο.
1: Βεβαίως, εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμα του Sky 100,3. Καταρχάς, για το θέμα της Γκιλ Φόιλ, υπενθύμησαν οι συνάδελφοί μας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός που δεν είχε συναντηθεί ποτέ με την Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ. Και βεβαίως αυτό που καταλάβαμε είναι ότι διαφωνούσε κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τη δημόσια εικόνα της η κυρία Γκιλ Φόιλ και με τον τρόπο που την αντιμετώπιζε και η ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες, διότι επέτρεψε αυτές τις συμπεριφορές η κυβέρνηση και είπε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα. Για τα μέτρα της κυβέρνησης και την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και για τις 120 δόσεις, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διεθνή πολιτική σκηνή που, όπως καταλαβαίνεις, αυτόματα επηρεάζει και την χώρα μας. Και βεβαίως, για μια ακόμη φορά, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά είναι αξιόπιστοι, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έχουν κάνει άλλα και άρα πρέπει η πολιτική αλλαγή να γίνει με έναν τρόπο, με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και βεβαίως ρωτήθηκε στο τέλος και για τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, ναι, που έχει μεταφερθεί και έχει γίνει ένα τερέν και είναι στα καρακόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Απάντησε και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης και μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κεντρικό αφήγημα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει με τη δεξιά και ξεχνάνε ότι οι ίδιοι, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Ναι. Ήταν μια απάντηση σε αυτό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε τοπικό μέσο στο Κρήτη TV. Γιατί μέσα σε όλα που είπε ο αρχηγός της Ελλάς είναι ότι ο ίδιος δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ, ναι, με την δεξιά. Πήρε την απάντησή του σήμερα από το Sky 100,3 και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ας σταθούμε σε αυτό που είπε η Δέσποινα Βλεπάκη, δηλαδή την κόντρα Τσίπρα-Ανδρουλάκη στο πεδίο για το ποιος συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, πρέπει να του πιάσουμε το νήμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Κρήτη.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
0: Για να απαντήσεις αυτό, όπως μας είπε Δέσποινα Βλεπάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε το κεντρικό του αφήγημα. Υπέστασε, Δέσποινα, γιατί δεν μπορώ να τη διαβάσω από το χάρτη που μου έδωσες.
1: Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το κεντρικό του αφήγημα ποιο είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Όταν πηγαίνουμε στο χτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλό είναι να τα λέμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Διαφημίσεις και επιστροφή.

0: καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Δράκον.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Κώστα καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανική.

0: Πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.

0: κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Και επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το παρουσιάζουμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούμε και εμείς, να κινητοποιήσουμε και ανθρώπους που ίσως και μιας ηλικίας που δεν αντιλαμβάνονται πια τις ψηφιακές, τις σύγχρονες μεθόδους απάτης, πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να σταματήσει αυτό πλέον το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης, με τους επιτίδους να παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες από αστυνομικούς μέχρι λογιστές και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία 24 ώρα. Κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι απατεώνες προσθέτουν όλο και καινούργια χαρακτηριστικά για να ξεγελούν τα θέματα τους. Οπότε κάθε φορά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, επαναλαμβάνω, κυρίως για να ακούτε το πώς δρούν πλέον αυτά τα κυκλώματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
7: Και είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις οι τελευταίες 24 ώρες, Σπύρο, στο Μαρούσι και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ειδικά στο Μαρούσι, μία 89χρονη έπεσε θύμα δύο ανδρών, οι οποίοι χτύπησαν το κουδούνι και συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας διαχείρισης κοινοχρήστων, με αποτέλεσμα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της, να τους υποδείξει μία κρυψώνα πίσω από τον τοίχο, όπου είχε τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία κατάφεραν και να πάρουν. Στην άλλη περίπτωση, είχαμε μεγάλη εγκληματική οργάνωση με απάτες, κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων, οι οποίοι κατά το γνωστό τρόπο, τη μία ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, την άλλη ως λογιστές, μάλιστα και ως αστυνομικοί, πολλές φορές εμφανίζονταν μετά τις απάτες ως δίθενοι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση και ζητούσαν και στοιχεία.
6: Δηλαδή, εμφανιζόταν ένας συνεργός τους ως ο απατεώνας. Και αν δεν έπιθε το θύμα, δεύτερο άτομο της ίδιας συμμορίας πήγαινε και τους έλεγε: εγώ είμαι αστυνομικός και ξέρω ότι ήρθε ένας απατεώνας να σας κλέψει και εμπιστευτείτε με για να τον πιάσουμε.
7: Είτε έπιθε το θύμα, είτε μάλιστα το είχε πείσει, ακόμα και σε περιπτώσεις που το είχαν πείσει το θύμα και του είχαν πάρει τα χρήματα.
6: Και ένα δεύτερο κύμα απάτης. Εάν κάποιος αντισταθεί στο πρώτο, έρχεται και ένα δεύτερο κύμα απάτης με άτομα τα οποία εμφανίζονται και ως αστυνομικοί.
7: Ακριβώς. Και εκεί είχαμε όφελος πάνω από 350.000 ευρώ, τουλάχιστον 6 συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται. Μία ακόμη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά ήταν μία 38χρονη, η οποία εμφανιζόταν δήθεν ως λογίστρια με την εξής φράση στο τηλέφωνο: δώστε τάδε ποσό χρημάτων για να γλιτώσετε το πρόστιμο. Με αυτή τη φράση λοιπόν έπιθε τα θύματά της να της παραδώσουν χρήματα, χρυσές λίρες, έφτασε έτσι να

0: κερδίσει τουλάχιστον 31.000 ευρώ. Βέβαια, συνελήφθη, γιατί μία 62χρονη κατάλαβε ευτυχώς ότι πρόκειτο για πάτη και στη συνεργασία με την αστυνομία την έπεισε.
1: Παίζει πολύ στο διαδίκτυο μία απάτη, την κλοπή με σκασμένα ελαστικά αυτοκινήτου. Αυτό τι ακριβώς είναι?
0: Ναι, αυτό είναι μία διεθνή συμμορία, έτσι τη χαρακτηρίζει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Γλυφάδα, αλλά ανήκουν σε ευρύτερη μεγάλη ομάδα η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα.
1: Ό,τι τι.
0: Έκανα λοιπόν την μεθοδολογία γνωστή ως μέθοδος του σκασμένου ελαστικού. Τι είναι αυτό λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος. Παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα. Εντόπιζαν όσους έκαναν αναλήψεις, ναι, μεγάλων χρηματικών ποσών. Μετά πήγαιναν στα αυτοκίνητά τους, έσκαγαν τα ελαστικά, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά με διάφορους τρόπους και μετά τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταματούσε γιατί το ελαστικό είχε πρόβλημα. Και τότε λοιπόν εμφανίζονταν για να αλλάξουν το φθαρμένο ελαστικό. Εμφανίζονταν ως βοηθοί. Πλησίαζε τον οδηγό ένας από τους δύο, προσφερόταν να βοηθήσει.
1: Να βοηθήσει, γιατί το ελαστικό σου έχει πρόβλημα.
0: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Τη τσάντα με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
1: Από πού θα σου ήρθε, δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους ακουγούς Nord Stream. Και στον Πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Έλον Μάσκ ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον Πάγο έχουν μπει οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς, Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Συνέχισε τον νικηφόρο σερί του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα, πέρασε από το Βελιγράδι βασιζόμενος στην άμυνα του άλλου στην έδρα της Παρτιζάν. Και πραγματικά ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Συνεχίζει με ένα 5 στα 5 αήττος. Και από εκεί υπήρχαμε και ολική επαναφορά του Ολυμπιακού στην Ισπανία που επέστρεψε από το μείον 28 και έριξε στην παράταση τη Βαλένθια με μια εμφαντική νίκη. Και το λέω γιατί δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έχει σοφαρίσει και το ρεκόρ της Ευρωλίγκας στην ανατροπή. Ο Ολυμπιακός 90-90 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Και ο Ολυμπιακός ακολουθεί παραπόδο στον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε και με 4 νίκες.
4: Πολύ δυνατό στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Έτσι, ξύμισε στο δεύτερο ημίχρονο, αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας. Έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. Την ΑΕΚ 10 το βράδυ να δοκιμάζεται στην Αγγλία κόντρα στη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο του Champions League, βέβαια, που μπορεί να προσφέρει βαθμούς από αυτά που λέμε σε εισαγωγικά βατά για την ΑΕΚ. Από αυτά μπορεί να χτυπήσει, γιατί υπάρχει η Manchester City που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη ομάδα. Και στο Champions League που εχθές είχαμε βέβαια αγωνιστική δράση και σήμερα, με τον Τρεσόλτη να κάνει πάρτι στα κυριότερα αποτελέσματα με χατρίκ στο Μιλάνο. Πέρασε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα Σίντερ. Η Βίκινγκ προηγήθηκε επίσης 2-0 σε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπάγερν. Αλλά η Βαβαρία είναι πεισματάρητης. Οι Γερμανοί το έχουν αποδείξει, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Παυκάκης ήταν.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ.
5: Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα

0: βρει για καρφί. Πόσα λε να κάνει ο ψηλό του.
1: Καρφί, ε.
2: Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθά, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Η ώρα είναι 3.

goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα. Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.

0: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
1: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Κάνε τώρα την παραγγελία σου με δυνατότητα πληρωμή σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
1: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντηρίο του πρατηρίου Σούζος.
0: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανή ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: talk about.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία.

0: και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Γαλλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Βαρέθηκες να φοράς ό,τι φοράνε όλοι? Στο mcdarte.gr το κόσμημα γίνεται τέχνη πάνω σου. Φτιαγμένο στο χέρι από τη Μάγδα, σε ένα και μοναδικό κομμάτι. Κάθε σχέδιο, μία ιστορία. Κάθε κόσμημα, αποκλειστικά δικό σου. Μπες τώρα στο mcdarte.gr και ανάδειξε τη μοναδικότητά σου. mcdarte.gr.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
2: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμή σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πυραιός.
2: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύει 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
6: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
2: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
2: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του κρατηρίου.
1: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλα,

0: Η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: έβαλε ο Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Love in a thousand different flavors.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Radio. Número 1.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Let's go. Ναι,

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.